0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: Music Club είναι παντού. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Α, ναι, και στο ραδιόφωνο στους 105,8. Και μην το ξεχάσω, έχουμε και app για το κινητό σου. Άκουσέ μας, ακολούθησέ μας. Music Club 105,8.
1: Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε.
0: Μεγάλο ραδιόφωνο.
1: Όχι αστεία.

από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,1.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Τέρμα.
1: Και πού πάμε?
0: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Turn up your

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
4: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 823 947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.

αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας, good morning, τι κάνετε, πώς είστε, φέρτο μου. Αυτή θα είναι η ατάκα για αυτήν εδώ την εβδομάδα, Τετάρτη σήμερα, 13 του μηνός, 13 Μαΐου, θα λέμε για το φέρτο και μετά Πέμπτη, Παρασκευή, το Σάββατο είναι μεγάλος τελικός, περάσαμε στον τελικό, εχθές ήταν ο ημιτελικός για την Eurovision βέβαια, κυρίες και κύριοι, ομιλούμε εδώ πέρα, διότι λέμε χαρούμενα θέματα εδώ στην εκπομπή. Προσπαθούμε να μην λέμε τα λυπητερά θέματα της ημέρας. Τα βλέπουμε, εννοείται, βέβαια τα διαβάζουμε, στεναχωριόμαστε κι εμείς. Αλλά εδώ το ύφος είναι τέλος πάντων αρκετά διαφορετικό, οπότε δεν τα πολύ ακουμπάμε αυτά τα πολύ σοβαρά και ευαίσθητα θέματα. Αυτά που γίνανε χθες δηλαδή. Κλείνει παρένθεση. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ πέρα, τον μεγάλο χορηγό της εκπομπής, τον Ηλία Μαξίτογλου. Κάμερες συναγερμοί TMS, TMS. Κάμερες συναγερμοί TMS. Κόλληση βελόνα. TMS, TMS, TMS. Καλημέρα μου, είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής. Εννοείται ότι ξυπνάει όλος ο κόσμος με την καλύτερη πρωινή διάθεση εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club στους 105,8. Ladies and gentlemen, good morning!

0: Κοιμηθήκατε καλά? Ξυπνήστε καλύτερα.
1: Ναι ρε, μια χαρά.
0: Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning. Περιμένουμε βέβαια λίγο αργότερα να έρθει και η Μάνια η Δανδουλάκη για να γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας λίγο μετά τις 8.30. Σε λίγο θα έρθει και επίσης εδώ παρουσιαστής της εκπομπής ο Δημήτρης ο Καστρινάκης. Αλλά πουρνό κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε μόνο εμείς ξυπνάμε πριν από τα κοκόρια, κυρίες και κύριοι και κυρίκου. Εδώ στον Music Club 105,8. Τι κάνετε, πώς είστε, την καλημέρα μας. Σήμερα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας. Σήμερα 07.08 και 33 δευτερόλεπτα, 13 του μηνός, 13 Μαΐου 2026. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό με εδώ πέρα, τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, από το έπιπλο Μωυσάκης. Καλημέρα κολλητούλη μου, αδερφούλη μου. Όλη μέρα στη δουλειά για αυτός. Σκλάβοι έχουμε γίνει. Σκλάβοι όλη μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουμε. Πάω στο Bright. Α, ναι, παρεμπιπτόντως. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Bright, εκεί στην Καζατζίδη, το αγαπημένο μας μαγαζί που παίρνουμε τα φώτα, ας πούμε, και τα λοιπά. Τα LED, τα αυτά. Για την αυλή και τα σχετικά. Και τις λάμπες και αυτά. Έχουμε φτιάξει όλο το σπίτι εκεί από το Bright. Την καλημέρα μου στον Μιχάλη και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί στην εξυπηρέτηση. Ο Γιώργο, το φίλο μου κάτω εκεί στην είσοδο κτλ. Όλους τους κολλητούς. Τα αδέρφια εκεί στην Bright. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής στο κέντρο, στην αγορά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Την αγαπημένη μας all time classic ταβέρνα παγκοσμίως, κυρίες και κύριοι. Η παλαιότερη ταβέρνα εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Τα παϊδάκια του Γιακουμή με τα μαγειρευτά τα ωραία. Από το πρωί ξυπνάνε οι άνθρωποι και ετοιμάζουν τις λιχουδιές τους για να μπορέσουμε εμείς να τις απολαύσουμε. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να περάσουμε, γιατί πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα από ό,τι είχαμε πάει. Ευελπιστούμε κάποια άλλη στιγμή να βρούμε χρόνο να πάμε από εκεί πέρα, να δούμε το φίλο μας τον Γιάννη και τα υπόλοιπα παιδιά και να φάμε τα υπέροχα αυτά παϊδάκια.

Λοιπόν, 7 και 10 η ώρα να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική, να παίξουμε λίγο αναβύση. Την έμπνευση έχω ετοιμάσει και Γιάννη Πάριο και Δημήτρη Κόκοτα και Αντώνη Ρέμο και Βαλάντη και Σάκη Ρουβά και Ελικοκίνου. Προγραμματάρα και σήμερα την καλημέρα μας. Good morning, ladies and gentlemen.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας από τις περιοχές, από τη δουλειά που μας ακούτε, από ποιες περιοχές μας ακούτε, από ποια χωριά μας ακούτε, από ποιο κότερο μας ακούτε, από ποιο αεροπλάνο, από ποια χώρα, από ποιον πλανήτη, από ποιο σύμπαν. Εάν είδατε χθες το βράδυ την Eurovision με τον καταπληκτικό τον Ακύλα και το φέρτο μου και τα λοιπά, να στείλω τις καλημέρες μου εδώ στο Viber, γιατί γίνεται χαμός, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Αυτό την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Σωτήρη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις. Σήμερα μου λέει, άμα μπορείς σε κάποια φάση το πρόγραμμα, μπορείς να μας βάλεις λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Εννοείται, εννοείται, να το αφιερώσουμε λέει στην κόρη μου. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Να πάω στην φίλη μου την Αλεξία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στο δρόμο, μου λέει, και σε ακούμε όπως κάθε μέρα. Αν μπορείς σε κάποια φάση, μήπως μπορείς να βάλεις Κώστα Μπίγαλη, Τωρίνα Κατερίνα, να τα αφιερώσουμε εδώ στην παρέα. Μα εννοείται, μα πλάκα μου κάνετε. Μα πλάκα, μα αλήθεια το. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε και Τωρίνα Κατερίνα και Μπίγαλη και οτιδήποτε θέλετε. Να πάω και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης εδώ στο Instagram. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μιχάλη, που μου στείλε ένα βιντεάκι με τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Και να πάω και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Και να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Χαρά, που λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε πηγαίνοντας για τη δουλειά, αλλά και θα σας ακούσουμε και λίγο αργότερα. Θέλουμε να παίξεις, μου λέει, λίγο Σάκη Ρουβά. Εννοείται ότι θα τα βάλουμε όλα, εννοείται. Προς το παρόν παίζουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα. 07 και 17 και 23 δευτερόλεπτα, ημέρα Τετάρτη σήμερα, στο κέντρο της εβδομάδας εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Νίτσα, η οποία είναι στη δουλειά και μας ακούει.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Να πούμε χρόνια πολλά, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, στο όνομα Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα, είναι της Αγίας Γλυκερίας. Αγαπημένο, πολύ ωραίο το όνομα. Ανατολή του ηλίου είχαμε σήμερα στις 06 και 14, για σήμερα ημέρα Τετάρτη 13 του μηνός, και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 27. Πολύ ωραίο το όνομα Γλυκερία. Γλυκερία, γλυκερός, γλυκής, 13 Μαΐου, γλυκερίας μάρτυρος βγαίνει. Βέβαια η πιο γνωστή γλυκερία που φαντάζομαι όλοι ξέρετε είναι η γλυκερία ή η λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία είναι γεννηθή το 1953, η οποία το κανονικό της όνομα, δηλαδή μόνο το γλυκερία ξέρουμε, είναι σαν τη Λίλα Πάουζεν, δηλαδή σοκολάτα με ονοματεπώνυμο, αυτή είναι μόνο σοκολάτα, δηλαδή μόνο το όνομα. Το επίθετό της είναι Κοτσούλα, γλυκερία Κοτσούλα είναι το ολοκληρωμένο ονοματεπώνυμό της. Εντάξει, είναι πάρα πολύ γνωστή σαν γλυκερία. Χρόνια πολλά και εσάς αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στην φίλη μου την Ιωάννα στο Viber. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα. Σου έχω ένα παράπονο. Είχαμε ένα τηλετουργικό που όσο ήμασταν συνεπείς πήγαινε τρένο η ομάδα. Στο Game 3 δεν το έβαλες στο 100%. Διάβασες το μήνυμά μου αλλά δεν έβαλες το τραγούδι. Θέλω να σε επαναφέρω στην τάξη και να το πάμε κατά γράμμα σήμερα. Μέχρι τέλους με τον Νίνο για να πάρουμε την νίκη. Τα φιλιά για την αγάπη μου. Τα φιλιά μου να του πείτε. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, άκου να σου πω, αγαπημένη μου Ιωάννα, να το πω και στους υπόλοιπους φίλους ακροατές. Θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά η σημερινή, η απόψινή. Τέλος πάντων, είμαι διατεθειμένος και έτοιμος να δεχτώ τα μηνύματα και την καζούρα από τους φίλους μου. Ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα, και από φίλους και από γνωστούς, από εχθρούς κτλ. Δηλαδή τα μηνύματα που θα μου στείλουν, θεωρώ αύριο, θα είναι πάρα πολλά υπέρ της Βαλένθια. Διότι μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν πιστεύω ότι θα περάσει η ομάδα. Τώρα εννοείται ότι θέλουμε δύο ομάδες, ελληνικές ομάδες στο Final Four. Εννοείται ότι οι παίκτες είναι στο Game 5 και είναι στα κόκκινα και θέλουν να περάσουν. Εννοείται ότι θέλουμε κι εμείς να περάσει η ομάδα, αλλά έπρεπε να το κάνουν στα δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ. Τώρα όπως και να το κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι το break είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Βαλένθια. Εμείς να κάνουμε όμως, αγαπημένη μου Ιωάννα, το τελετουργικό, να παίξουμε λίγο τον Νίνο. Αν και είχα ετοιμάσει να βάλω δύο τραγούδια από την Γλυκερία, το Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και το Στα απογεύματα τα άδεια, το ταγκό δηλαδή, λόγω του ότι γιορτάζει τέλος πάντων σήμερα. Αλλά εμείς να κάνουμε το τελετουργικό, όπως το λες δηλαδή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Μέχρι τέλους. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, για το Game 5 που είναι απόψε το βράδυ 10 η ώρα στην Βαλένθια. Έχουν πάει όλοι, στέλνουμε όλοι μας την θετική ενέργεια εδώ από το Ηράκλειο Κρήτης, από την εκπομπή, και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Νίνο, αγόρι μου, είσαι εδώ!
2: Τους γράφω όλους, ξέρεις που

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 400.

0: 99 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Μόνο τα κοκ...

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πως είστε πάντα εδώ ζωντανά εδώ στον Music Club 105,8 ημέρα Τετάρτη. Σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας, 13 του μηνός, 13 Μαΐου, 07 και 37 και 05 δευτερόλεπτα. Good morning, Bad Bunny. Χορεύουμε λίγο Latin τώρα έτσι το πρωί, διότι ως γνωστόν, έχουμε μεγαλώσει στην Λατινική Αμερική. Μεγαλωμένοι, δηλαδή από τζάκι τέλος πάντων. Καλά, γιατί δεν έχουν τζάκια τέλος πάντων, γιατί κάνει συνέχεια ζέστη, αλλά τέλος πάντων που λέει ο λόγος. Να σας δω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη τον Σμυρνάκη, τον κολλητό εδώ πέρα, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής, ο οποίος ξυπνάει από τα χάραγα για να μας στείλει μήνυμα εδώ πέρα, μας φτιάξει τη διάθεση. Να τον προσκαλέσω, άμα θέλει, απόψε το βράδυ να κάνουμε μια παρέα, αγκαλιά, να δούμε τον αγώνα. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Ψαρομιλίγκων 6, ακριβώς δίπλα στα Goodies. Goodies με πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια, με πάρα πολύ ωραίες κάλτσες και πάρα πολύ ωραία καπέλα, και έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο, 67 Store, και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στον Music Club στο 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Envirol, καύσιμα Κρήτης, με 9 ιδιόκτητα πρατήρια υψηλής ποιότητας, καύσιμα και λιπαντικά, υγραέριο, πετρέλαιο και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για οδηγούς και επιχειρήσεις. Τα βενζινάδικα της Envirol που είναι και σήμερα στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα εδώ στον Music Club 105,8, είναι αυτά που έχουν και μια τεράστια κόκκινη ταμπέλα για να τα ξεχωρίζετε. Δηλαδή, να θυμίσω άλλη μια φορά το Instagram εδώ το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης, που μου στέλνουν μήνυμα φίλοι και γνωστοί, τις καλημέρες τους κτλ. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Αντώνη τον Γιακουμάκη από το Φώτο Γιακουμάκης στις Πατέλες. Μου λέει: εμείς σας αγαπάμε, σας θέλουμε δίπλα μας, κολλητέ μου. Ξέρω εγώ γιατί τα λες αυτά, αλλά τέλος πάντων. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελένη που μου έστειλε εδώ μήνυμα, και να πάω και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Πού στέλνουν τα μηνύματά σας. Να πάω στην φίλη μου την Χριστίνα, να της στείλω την καλημέρα μου, και θεωρώ, μια και είναι 8 παρα 20 η ώρα, είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο μας παιδικό τραγούδι για σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, να τα αφιερώσουμε στους μικρούς μας και μεγάλους φίλους, γονείς δηλαδή που είναι στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, στα μικρά μας τα φιλαράκια, βρεφικούς, προνήπιο, νήπιο, πρώτη δημοτικού, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κτλ. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία παιδικά τραγούδια που υπάρχουν, διάλεξα σήμερα ένα τραγούδι που μου έστειλε η φίλη μου η Άρτεμις, γιατί ζητάω από τον κόσμο να μου στέλνει παιδικά τραγούδια, γιατί κάποια μπορεί να μην τα θυμάμαι, κάποια μπορεί να αρέσουν στα παιδιά σας και εγώ να μην το έχω πάρει χαμπάρι τέλος πάντων κτλ. Και μου έστειλε η φίλη μου η Άρτεμις, μου λέει: Παναγιώτη, σήμερα στην ενότητα παιδικά τραγούδια, άμα μπορείς παίξε μου, λέει, το Baby Shark. Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Παναγιώτη εδώ, μου λέει: καλημέρα. Εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει υγεία και ευτυχία. Παναγιώτη, σε παρακαλώ, παίξε μας και για το 22ο νηπιαγωγείο ένα παιδικό τραγούδι. Εννοείται λοιπόν. Οπότε πάμε με το Baby Shark, το οποίο είναι το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα, και είναι αυτό εδώ. Το θυμάστε, φαντάζομαι.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να θυμίσω άλλη μια φορά και τα email. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Νικολέτα που μου έχει στείλει μήνυμα με email. Δηλαδή, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στη δουλειά και σε ακούμε. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο αναβίσει το κόντρα. Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε. Έχω ετοιμάσει, σας έχω υποσχεθεί και από προηγουμένως τα δύο τραγούδια με την γλυκερία που ήταν να βάλω, αλλά μας αλλάξανε λίγο την ροή. Το ότι αγαπώ είναι δικό σου και στα απογεύματα τα άδεια. Έχω ετοιμάσει και Αντώνη Ρέμο και Βαλάντι, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058, για να μας στείλετε τις καλημέρες σας, τα βίντεό σας, να ηχογραφήσετε τα παιδιά αν μπορείτε, τέλος πάντων, και αν είναι εφικτό να λένε τις καλημέρες τους, να μας τα στείλετε εδώ στο Viber του σταθμού και εμείς να μεταδίδουμε τις φωνές τους αλλά και τα τραγούδια, τέλος πάντων, που ζητάνε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τη δικιά σας φωνή, δηλαδή δεν είναι ανάγκη απαραίτητος να είναι των παιδιών η φωνή. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας, όπου βρίσκουμε πάρα πολύ ωραίες πέργολες, βρίσκουμε τέντες κασέτες. Μεγάλο πλεονέκτημα της τέντας κασέτας είναι το διακριτικό αισθητικό αποτέλεσμα και η προστασία που έχει το τεντόπανο και διάφορα πάρα πολύ ωραία πράγματα που εννοείται ότι οι ειδικοί ξέρουν καλύτερα να σας τα περιγράψουν και να σας τα πούν από ότι εγώ. Και βέβαια ο ειδικός είναι ο φίλος μας ο Νίκος ο Νάθενας και η ομάδα του, βέβαια, από την Τεχνοτέντ Νάθενας. Να σας δω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, το αγαπημένο μας μαγαζί. Ζητήστε το παραδοσιακό μενού στο Ηράκλειο Bowling Center και επιλέξτε ανάμεσα σε πολύ ωραία έτσι φαγητά που έχουν, ντολμαδάκια, μυζήτρα, κατσικάκι μας, κολύμπρους, έχουν διάφορα, δηλαδή τα αλλάζουν, βέβαια, αυτά δεν είναι συνέχεια τα ίδια, είναι διάφορα τα φαγητά. Όπως και εννοείται, βέβαια, ότι μπορείτε να παίξετε τα αμέτρητα παιχνίδια που θέλετε, να πιείτε το κοκτεϊλάκι σας, μια σοκολάτα, μια μπύρα παγωμένη στο Ηράκλειο Bowling Center και στον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, το Fun Factory. Και έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι να σας δώσω για το Fun Factory. Θα δώσω μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε εκεί με τα παιδιά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει και την είσοδο, δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Θα το δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε Fun Factory κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Το στέλνετε στο Instagram του σταθμού και το πρώτο μήνυμα κερδίζει την δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Αλέξανδρο τον Δελιδάκη από το FB Parts, Φίλιππος Μπορμπαντονάκης. Καλημέρα μου, Παναγιώτη μου. Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα, κολλητέ μου. Καλημέρα. Good morning. Εννοείται good morning. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική, να παίξουμε λίγο βαλάντι. Το σε ζητώ στα σινεμά. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα. Ένα όνομα, Ζήνων Διονυσιάδης.

0: στον 9.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσω όλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Το τηλέφωνο είναι το 2813-78888. Είναι υπόπη μέσα. Σηκώνει τα τηλέφωνα. Να πάω στην φίλη μου την Πελαγία, την Χερέτη. Την κολλητή μου εδώ πέρα, την Πελαγία, που είναι με τον επίσης κολλητό του γιου μου, τον Αναστάση, κυρίες και κύριοι, τον κολλητό μας, τον Αναστάση, τον οποίο τον περιμένουμε σπίτι να έρθει να παίξουμε, να κάνουμε τραμπολίνο, να κάνουμε. Καλά, την πισίνα δεν την έχουμε βάλει ακόμα, αλλά τέλος πάντων να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ο οποίος Αναστάσης εδώ ο κολλητός μας εννοείται ότι θέλει να ακούσει το φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Εννοείται. Αναστάση, το τραγούδι παίζει για σένα με το 1, με το 2, με το 3. Αλλά και για όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που μας ακούνε, που είναι τώρα στο αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς και πηγαίνουν για το σχολείο, βρεφικούς, παιδικούς, δημοτικά, νηπιαγωγεία, νήπια, προνήπια και τα σχετικά. Ακύλα και φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Έχουμε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Ελένη Φουρέιρα. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: Hub.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω. Με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: 95,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 08:05 και 59 δευτερόλεπτα, 60 τέλος πάντων, ναι. Να πάω στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Γίνεται χαμός και σήμερα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Θάλια. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε να παίξει λίγο Νατάσα Θοδωρίδου. Το ένα σπίτι καίγεται. Να το αφιερώσουμε στη Γιούλη που έχει γενέθλια. Εννοείται, το κρίμα είναι αυτό, έτσι λέγεται. Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φωτιά. Κρίμα που. Κατάλαβες, εκεί πάει το κρίμα. Κρίμα που σ' αγάπησα. Να πάω στην φίλη μου την Ειρήνη που με έχει στείλει voice message εδώ με τον γιο της, για να δούμε τι λέει εδώ το voice message.
2: Μα Παναγιώτη, θέλω τα Δευτέρα κάτι έχω και καλημέρα.
1: Καλημέρα κολλητέ μου, να το ξαναβάλω. Ότι λέει το Δευτέρα κάτι.
2: Καλημέρα Μάρτη Παναγιώτη, ναι, ναι. Θέλω τα Δευτέρα κάτι έχω και καλημέρα.
1: Καλημέρα κολλητέ μου. Να πάω στον φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα κολλητέ μου, καλημέρα Κώστα. Μου λέει καλημέρα φίλε μου, καλημέρα από τα φρουτάκια μου, την Αναστασία και την Ειρήνη, και την σύζυγό μου την Μάνια. Θα παίξεις κάποιο παιδικό τραγούδι? Εννοείται ότι θα παίξουμε παιδικό τραγούδι και θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε βάλει στρουμφάκια, τα έχουμε παίξει όλα. Έχουμε παίξει το Baby Shark, έχουμε παίξει το Πουλάκι Τσίου, έχουμε παίξει τον χορό των Μπιζελιών, έχουμε παίξει το. Πώς το λένε, το χαροπά, τα δύο μου χέρια τα χτυπώ. Ενώ όχι σήμερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής τέλος πάντων, όταν παίζουμε στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Σήμερα λοιπόν θα βάλουμε, μια και λέμε για κοκοράκια εδώ πέρα, το κοκοράκι κυρίκικι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Να το αφιερώσουμε στην Γιάννα την φίλη μου και την κόρη της την Κωνσταντίνα, η οποία η Κωνσταντίνα πηγαίνει Δευτέρα γυμναστείου και χθες μου είπε η μαμά ότι είναι φανατικές και οι δύο ακροατές, ακροάτριες μάλλον της εκπομπής, πηγαίνοντας στο σχολείο. Κωνσταντίνα Τσαμπουράκη, Κωνσταντίνα Τσαμπουράκη, είμαστε και φίλοι και στο Instagram. Λοιπόν, να της αφιερώσουμε το κοκοράκι, μια και σας αρέσει το κοκοράκι κυρίκικι, και θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Να τα αφιερώσουμε και σε όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που είναι τώρα στο αυτοκίνητο και μας ακούνε. Good morning.

είναι τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Lab 105,8, αλλά βέβαια και στην Techno Tent Νάθενας, ο φίλος μου ο Νίκος ο Νάθενας, στο Κακάο που μας φέρνει τα καφεδάκια μας κάθε μέρα εδώ στο σταθμό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και στα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη, αλλά και στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Να παίξουμε λοιπόν λίγο την Νατάσα Θοδωρίδου που λέγαμε από προηγουμένους. Να παίξουμε λίγο Νατάσα Θοδωρίδου, το ένα σπίτι καίγεται, το κρίμα δηλαδή για την Γιούλη που έχει γενέθλια. Έχω ετοιμάσει και αναβήσει το σε περίπτωση που. Έχω ετοιμάσει Μαρίνα Σάτι, το Λα Λα Λα, Σάκη Ρουβά, Γιάννη Πάριο. Προγραμματάρα για σήμερα, εξάλλου εδώ παίζουμε μόνο επιτυχίες. Περιμένουμε και τη Μάνια που θα έρθει λίγο αργότερα για να γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον συνονόμα τον Παναγιώτη. Μου λέει καλημέρα από την Ψαρή Φοράδα. Παναγιώτη, σε περιμένουμε κάτω φέτος. Καλή εκπομπή. Αν θες, παίξε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελευθερία εδώ πέρα, την κολλητή μου. Που έχουμε χαθεί βέβαια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να μην βρισκόμαστε διότι τα παιδιά, οικογένεια και τα σχετικά, δουλειές και τα σχετικά. Αλλά παρόλα αυτά η αγάπη παραμένει. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είμαστε με τον γιο μου που έχει απεργία σήμερα και πάμε, μου λέει, για δουλειά. Θα μας βάλει σε παρακαλώ το Dia Delicia. Τι είναι αυτό το Dia Delicia? Για μισό λεπτό να δούμε. Dia Delicia. Για να δούμε, το ξέρουμε εδώ. Dia Delicia. Δεν είναι δυνατόν να τα ξέρουμε και όλα βέβαια. Showed. Ποιος είναι αυτός ο Showed που το λέει? Dia Delicia. Για να δούμε. Δεν ξέρω τώρα. Ειλικρινά δεν το ξέρω το τραγούδι. Δεν το ξέρω. Είναι αυτό εδώ? Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ποιο είναι κιόλας. Αυτό πρέπει να είναι. Ναι, αυτό το ακούει και ο Γιώργος το ακούει. Ναι, εννοείται. Είναι από αυτά που βάζει στο σπίτι ο Γιώργος και βάζει τέρμα τη μουσική και δεν καταλαβαίνω. Του λέω: ρε Γιώργο, μα τι είναι αυτά του λέω, που ακούς? Μου λέει: αυτά, μπαμπά, είναι πολύ ωραία. Δεν ξέρεις εσύ. Ναι, έχει δίκιο, δεν ξέρω. Εγώ πού να ξέρω. Είναι από το TikTok δηλαδή. Από το TikTok μια βερσιόν τραγουδιού. Ναι, αυτό είναι. Είδες, το κατάλαβα, Ελευθερία μου, ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πού να πάω τώρα εδώ, για κάτσε, περιμένετε λίγο γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Να πάω στην φίλη μου την Χρύσα. Καλημέρα, Χρύσα, τι κάνεις? Μου έχει στείλει ένα voice message και η Χρύσα, για κάτσε να το βάλουμε εδώ να παίξει να δούμε τι λέει.
2: Είμαι η Μέρη. Σε παρακαλώ, μπορείς να βάλεις το Τζάλα?
1: Α, το Τζάλα, εννοείται ότι μπορούμε, Μέρη. Την καλημέρα μου και στην Χρύσα και στην Μέρη. Να παίξουμε λίγο το Τζάλα από την Αντιγόνη. Είναι η συμμετοχή της Κύπρου για φέτος στην Eurovision και μας αρέσει και μας πάρα πολύ. Αντιγόνη, Τζάλα, μαζί με το φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, θα γίνει χαμός το Σάββατο.

0: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: 08 και 20 είναι η ώρα και 30 δευτερόλεπτα, ημέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι, για ταχύτητα παράδοσης από 3 έως 6 μήνες, για αντισεισμικότητα, αλλά και για εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας. Χειμώνα καλοκαίρι, για να φτιάξετε το σπίτι σας από την Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Να πάω στην φίλη μου την Μαρία που με έχει στείλει ένα voice message εδώ με τα παιδιά, για να δούμε τι λένε. Το βάλω να παίξει, ναι.
2: Καλημέρα, είμαι η Ραφαηλία.
3: Καλημέρα, είμαι η Νεκταρία και θέλουμε το Golden.
1: Εννοείται, μα είναι δυνατόν να περάσει η μέρα χωρίς να παίξουμε, να είναι το τρίτο παιδικό τραγούδι για σήμερα και χωρίς να βάλουμε το Golden? Δεν γίνεται να μην παίξουμε το Golden με την Ρούμι εδώ, την πολύ αγαπημένη μας. 08 και 21, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στις 105,8. Την καλημέρα μας, good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
2: Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
7: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.

0: 95,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να σου λέω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Φάνη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Μαζί με την κόρη μου, μου λέει, είμαστε την Ραφαέλα. Θέλει, μου λέει, να παίξει το Ανάψαμε Φωτιά και Μεγαλώνει για την αγαπημένη της ομάδα. Εννοείται, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον κολλητό μας, τον φίλο μας, εδώ τον αδερφούλη μας, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη.
2: Καλημέρα.
1: Ο οποίος έχει πάρει μερικές απουσίες εδώ από την εκπομπή. Η αλήθεια είναι, διότι παίζει κάτι παιχνίδια το βράδυ και δεν ξυπνάει να έρθει εδώ το πρωί στην
2: εκπομπή. Ναι, μετά από 10 χρόνια είπαμε να το ξαναζήσουμε το άθλημα.
1: Ναι, παίζει εκεί στο PlayStation κάτι, πώς, Uncharted, πώς τα λένε, ποιο παίζεις.
2: Όχι, το Resident Evil, το The Village.
1: Resident Evil.
2: Ναι, λυκάνθρωποι, βρικόλακες και τέτοια.
1: Όπως του έλεγα και εκτός αέρα, να το πω και στον αέρα, εγώ παλιά έπαιζα πάρα πολύ, πιο μικρός τέλος πάντων, έτσι, παιχνίδια στον υπολογιστή.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με υπολογιστή, όχι με.
2: Στο PC.
1: Στο PC, όχι με ναι. PlayStation, θέλω να πω. Έπαιζα και με PlayStation, αλλά στο PlayStation έπαιζα συνήθως μπάσκετ.
2: Όλοι μας παίζαμε τέτοια παλιά.
1: Ναι, ναι, αυτοκινητάκια, FIFA, PSP.
2: Pro.
1: Ναι, Pro και πώς άλλα είναι αυτά, τέλος πάντων. Στον υπολογιστή. Σε κάποια φάση λοιπόν το κόψα, διότι έχουν γίνει, είχαν γίνει τα παιχνίδια για μένα, για τα γούστα μου.
2: Ναι.
1: Τόσο πολύ τρομακτικά. Γιατί έπαιζα μόνο
2: first
1: person παιχνίδια, αυτά που είναι.
2: Οπότε τα ζούσες όλα.
1: Ναι, τα ζούσες όλα, ας πούμε, με ακουστικά και τα λοιπά, ναι. Με οθόνες. Και ένιωθες, ρε φίλε, να πηγαίνεις στον πόλεμο.
2: Ωραία,
1: και φοβόμουν.
2: Εγώ, ρε φίλε, είχα να παίξω 10 χρόνια. Και
1: ναι.
2: Επειδή είδα αυτά που είδα που λες τώρα,
1: ναι.
2: Είπα θα κάνω το PS5 δώρο στον εαυτό μου.
1: Ναι, έχουν εξελιχθεί πάρα
2: τρομερά,
1: πολύ.
2: Τρομερά.
1: Ναι, τα παιχνίδια, δηλαδή, άμα είναι καλό το PlayStation, δηλαδή είναι καινούριο, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Άμα είναι.
2: Έχεις ωραία τηλεόραση.
1: Ναι, αυτό θέλω να
2: πω. Άμα τα συνδυάζεις όλα.
1: Ναι, ωραία τηλεόραση. Άμα είσαι σε καλή απόσταση, ας πούμε, ναι. κτλ.
2: Ρε φίλε, ναι. Δεν είναι κάποια πράγματα που λες γιατί να μην το έχω γι' αυτό και στην ηλικία που είμαστε τώρα, στα 45-46, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι, το βλέπεις και λες θα το πάρω, ρε φίλε, το κάνω ένα δώρο για μένα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν καίγεσαι βέβαια, δεν παίζεις όπως παλιά. Δεν παίζω δηλαδή όπως παλιά με τους φίλους μου.
1: Εντάξει.
2: 15 ώρες.
1: Όλα είναι.
2: Θα παίξουμε μεσάνυχτα βέβαια.
1: Όλα είναι σχετικά γιατί ναι. Πρέπει να έχεις και χρόνο. Πρέπει
2: ναι,
1: να...
2: σίγουρα.
1: Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί και εγώ, ας πούμε, τώρα που λες, άμα παίξω όταν κοιμηθούν τα παιδιά 12 ώρα το βράδυ. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ να
2: κοιμηθώ. Δεν την παλεύεις.
1: Δεν την παλεύω.
2: Εσύ έχεις ζωντανό παιχνίδι όλη μέρα.
1: Εγώ εννοείται. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Δημήτρη εδώ, ο οποίος είχε πάει ένα πολύ ωραίο διημεράκι, τριμεράκι στο Μιλάνο και εντυπωσιάστηκε.
2: Πολύ ωραίο το Μιλάνο, έχουμε πάει άπειρες φορές.
1: Άπειρες φορές έχουμε πάει στο Μιλάνο. Είναι πραγματικά καταπληκτικό.
2: Και να του πούμε την επόμενη φορά να πάει και στη Λίμνη Κόμο, αν πάει με τη γυναίκα του.
1: Ναι.
2: Που είναι πολύ ωραίο ρομαντικό μέρος.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Μανώλη τον Γιαλιτάκη από τις πρότυπες σχολές οδήγησης Side Drive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου, το οποίο του αρέσουν και αυτινού πάρα πολύ τα παιχνίδια. Έχει αυτός PlayStation και παίζει αγώνες. Πώς το λένε αυτό που.
2: Ναι,
1: που δεν ξέρω τα ονόματα τώρα, τα καινούρια δεν τα ξέρω. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, περιμένοντας και τη Μάνια να στην ώρα τη Μάνια. Πού είναι τη Μάνια?
2: Παρατέταρτο, έχει αρχίσει ήδη ένα τετάρτο.
1: Παρατέταρτο, φίλε.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σου αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
10: Πού ταξιδεύεις πάλι?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
10: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51, ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
9: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
10: Άντε πάλι.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε την Μάνια την Δανδουλάκη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Νιώθετε μια υπέροχη μέρα. Τι ωραίες μακέτες έχεις φτιάξει. Έχουμε γίνει πια αμερικάνικο πρωινό.
0: Να καλωσορίσουμε και τον Δημήτρη τον Καστρινάκη. Η Μάνια από χθες μου στέλνει μηνύματα με τις μακέτες που μόνος μου με τα χεράκια μου πλάθο-πλάθο κουλουράκια έφτιαξα.
2: Φίλε, πώς το λες.
1: Αρχικά είναι τρομερά λιθοφανής.
0: Μα εγώ τις έφτιαξα.
1: Αυτό λέω.
0: Αφού τις έφτιαξα, έβαλα εγώ τα χέρια μου, Μάνια. Φαντάζομαι να βάλω και κάτι, κάποια άλλα μέλη, δηλαδή ας πούμε να βάλω το μυαλό μου. Έβαλα μόνο τα χέρια μου, κατάλαβες το να πω.
2: Παναγιώτη, ευχόμαι σε αυτά που κάνεις να σου να ρε φίλε ζαχαροπλάστης.
0: Είμαι καλός, είμαι καλός. Άμα θέλω. Εξαρτάται βέβαια άμα πληρώνεις. Δηλαδή άμα εδώ που πληρώνομαι.
1: Εντάξει.
0: Αδρά από το σταθμό, αδρά.
1: Γιατί η νηστική αρκούδα δεν χορεύει.
0: Ναι, βέβαια, νηστικά.
1: Έχει φαγωθεί η αρκούδα, έχει ταϊστεί. Γι' αυτό είναι καλή.
2: Εσύ επικεντρώθηκες στο αρκούδα, νομίζω.
0: Όχι, το θέμα μας είναι ότι πάλι η Μάνια επικεντρώθηκε στο φαγητό, ρε φίλε. Τόση ώρα λέμε για μυαλά, για πλάθο κουλουράκια, για τα χεράκια μας και πάλι αυτή στο φαγητό, ρε φίλε. Μα άμα της το πω πάλι, θα μου πει μα ότι μου κάνεις bullying, ότι τρώω συνέχεια.
2: Πάντως η Μάνια έχει δηλαδή στο τέτοιο τρομερούς χιλιάκους, μπορώ να πω.
1: Έχω χιλιακούς.
2: Ναι.
0: Μπείτε.
2: Μα αυτό που βλέπω, λέω.
0: Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook της Μάνιας, που είναι Μάνια Δανδουλάκη στο Facebook, και το δικό μου βέβαια DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Facebook, να δείτε την καινούργια τη μακέτα και να δείτε και τους χιλιακούς,
2: ναι,
0: που έχει η Μάνια. Μην νομίζεις,
2: και
0: δηλαδή,
2: το unfas το δικό σου, μπορώ να πω.
0: Καλά, το unfas, unfas και δεφas είναι το. Το δικό μου είναι.
1: Ρε φίλε, είμαι πολύ ωραία όμως.
0: Μα όχι, δεν είσαι πολύ ωραία. Εγώ σε έκανα ωραία.
1: Όχι, έτσι είμαι στη φωτογραφία.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Αν εξαιρέσει, εντάξει. Ας δεχτώ, ας πούμε ότι κάπως λίγο τους χιλιακούς μου έχεις μαζέψει. Ήταν αμάζευτη πριν.
0: Ναι, ήταν
1: αμάζευτη. Έκανε το μάζευμα. Είμαι ίδια. Έχω τη φωτογραφία, θα τη δείξω.
0: Λοιπόν,
1: όπορε φίλε, τι ωραία.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου και συμμαθητή μου, τον Γιώργο τον Γαλανάκη. Είμαστε μαθητές στο δημοτικό, από την πρώτη δημοτικού. Και μάλιστα αυτό, παιδιά. Τώρα, δηλαδή, αφορμής δοθήσεις εδώ με τον φίλο μου τον Γιώργο. Μου αρέσει δοθήσεις. Αφορμής δοθήσεις με το φίλο μου εδώ τον το Γιώργο. Πώς να σας το πω. Πηγαίνοντας τα παιδιά εκεί που πάμε, ας πούμε, στο ενόργανη πάει ο Γιώργος. Στον Καζαντζάκι, πάει κολυμπητήριο κτλ. Σκέφτομαι και εγώ τα παλιά, δηλαδή, που με πήγαινα σε διάφορες έτσι δραστηριότητες. Όχι τίποτα πολύ, μη φανταστεί. Δηλαδή, κανένα χορό κριτικά πήγαινα εγώ στη Γωγό την Παπαδάκη, Θεός συγχωρέστη, πέθανε αυτή. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Ναι, ήταν ωραίο που έκανε. Δηλαδή, έχω ακόμα παιδιά, θέλω να πω, που πηγαίνα μαζί χορό κριτικά και τους βλέπω στον δρόμο, τη Βάσο, ας πούμε, το Δημήτρη.
1: Και σου μιλάνε.
0: Εννοείται ότι κάνουν.
1: Δεν τρέπονται.
0: Γιατί να ντραπούνε. Ίσα-ίσα με αγαπάνε, με αγκαλιάζουν, με φιλάνε. Τον Αλέξ, το θυμάμαι, αυτό το έχω να το πω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις παλιούς συμμαθητές.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Ποπάτε, είναι το τέλειο συναισθήμα.
0: Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Οι άλλοι τώρα. Είχες κανένα. Εσύ είναι καλά, εσύ είναι αρεμάνια, δεν σα αρέσει που τα τεράσω, α πούμε.
1: Όχι, εγώ του αγαπάω πάρα πολύ του παλιούς συμμαθητές.
0: Ναι, σκόρδα ρεύεσαι, ναι.
1: Αλήθεια, όχι όλους.
0: Εντάξει, όχι όλοι μας.
1: Γιατί και κάποιοι που είναι πικρόχολοι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται.

0: Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 10. Εντάξει.
1: 9 και 10. Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Mediastorm, στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο Εξταδίου Μαρτύρων 171, στο Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκη, στη Βίπε Οδός Ήτα, Λαβύρινθο Σιμέντ Χόλ στα Πεζά Ηρακλείου και φυσικά στην παρέα μας και σήμερα το Κακάο Pastry and Bakery, Πιτσουλάκι και Κλάνθη Γωνία. Θα τους βρείτε φυσικά και στο eFood.
0: Μα τόσους καφέδες που σου έχουν φέρει εδώ πέρα, να, στα πολύ ωραία τα, πώς τα λένε, τα ποτηράκια αυτά. Ανέβασε ένα story. Ανέβασε ένα story να γράψεις ευχαριστούμε το κακάο
1: του καφέ. Ωραία, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Μα ρε μάνια τώρα, μα δεν είσαι τώρα. Ανέβασε ένα story. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Να θυμίσω το Viber του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Στο, πώς το λένε, το Viber του σταθμού, το οποίο είναι 6970 11 1058, 6970 11 1058. Βέβαια το Instagram της Μάνιας είναι δανδουλάκι κάτω παύλα Μάνια, το δικό μου DJ Παναγιώτης Μάρτης και του σταθμού Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store, στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκων 6, ένα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί με πολύ ωραίες κάλτσες, με περίεργα μοντέρνα σχέδια, με καταπληκτικά πρωτότυπα καπέλα και πολύ ωραία unisex μπλουζάκια. Λέγεται 67 Store. Λοιπόν,
1: μου έστειλε τώρα μήνυμα η φίλη σου η Νατάσα.
0: Ναι, ναι.
1: Στο, ανέβασα το λόγο μας, το καινούργιο, την αφήσα μας την καινούργια και μου λέει η Μάνια μια άλλη βέβαια.
0: Η Μάνια είναι μια άλλη βέβαια.
1: Εγώ θα σας πω ειλικρινέστατα.
0: Ναι, για τον Παναγιώτη, για τον Παναγιώτη δεν σου πω όμως.
1: Γιατί τις έχει παραγωνισμένο.
0: Παραγωνισμένο με
1: άλλη λέξη.
0: Παραγωνισμένο με έχει
1: εμένα. Το είπε
2: γενικά.
1: Πήγα να πω άλλη λέξη.
0: Γραμμένο θες να πεις.
1: Χεσμένο ήθελα να πω, αλλά δεν θέλω να το πω πρωί.
0: Χεσμένο, ρε Μάνια, δεν είναι ωραίο.
1: Γιατί επειδή ανέβηκε φωτογραφία, να αναγνωρίσω ότι έχει ενδεχομένως αλλάξει. Λίγο το δόντι είναι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Το δόντι μου.
0: Ναι.
1: Λίγο. Και λίγο η κοιλιακή.
2: Κατά τα άλλα. Και λίγο, εγώ έχω παρατηρήσει και λίγο το τίτι.
1: Τι ναι, ναι, ναι,
0: το τι, ναι, το συμφωνώ.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Ρε, εσύ, συγγνώμη. Συγγνώμη, τι νοσείς εσύ. Λέει, είναι στο χωριό, ρε παιδί μου, και περνάει ένας. Λέει, συγγνώμη, του λέει. Εσύ, τι νοσείς εσύ. Λέει, τουμπέ. Λέει, και το ονοματάκι σου ολόκληρο, πώς είναι. Λέει, άκατα, μάκατα, σούκου, τουμπέ.
1: Βάλαγος,
0: κατάλαβες, είναι.
2: Αυτό έπεσε σαν κεραυνός, έπεσε.
0: Ενερθρία.
2: Ενερθρία.
0: Ναι. Λοιπόν, ρε εσύ του λέει τι.
1: Α, θα πεις και δεύτερο μετά το πρώτο, δεν τράπηκες.
2: Ναι.
0: Ρε εσύ του λέει τι έγινε, πάλι μπουζούκια πήγες. Λέει, όχι ρε, λέει, ορκίσου. Ρε εσύ του λέει φωτιά με φωτιά, να με κάψει. Φωτιά με φωτιά, να με κάψει.
2: Άλλα κανένα τραγούδι
0: τώρα. Έλα ρε τώρα που δεν σας άρεσε ρε, το δεύτερο τώρα. Είσαστε λίγο υπερβολικοί, είσαστε.
3: Club

0: Αγαπημένοι φίλοι, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής που κάνει το Survivor.
1: Ναι, όντως. Για πες.
0: Ο 22χρονος παίχτης νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση. Ο Σταύρος Φλώρος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τον κακομύρι και αυτόν τι πήγε και έπαθε, ρε φίλε.
2: Από το
1: περαστικά,
2: πουθενά,
1: περαστικά στο παιδί, παιδιά, τι να πω τώρα. Βγάλανε εμπλεγμένη ιστορία θα είναι αυτή.
0: Ναι, και θεωρώ και εγώ ότι θα είναι εμπλεγμένη ιστορία. Εκτός κινδύνου, έβγαλε ανακοίνωση, εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονο Σταύρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη προχθές 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάπου διάβασα, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια, ότι το παιδί πήγε να κάνει λίψη σαροντούφεκο.
2: Ναι, ναι.
1: Και βρέθηκε εκεί ένα καίκι
0: ντόπιον. Που λέει εδώ και μάνια, ναι, και.
1: Βρέθηκε εκεί ένα καίκι ντόπιον και του χτύπησε το πόδι, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, η μηχανή.
0: Ναι, προπέλα.
2: Προπέλα.
0: Ναι. Το θέμα είναι.
2: Έχει περάσει τα όρια.
0: Αυτός είχε περάσει.
1: Αυτός κανονικά έπρεπε από πάνω να έχει σημαδούρα. Ότι κάνει ψαροντουφικό, να φαίνεται δηλαδή ότι κάτι είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν είχε, αλλά είπε η παραγωγή ότι ήταν, έχεις παρατηρήσει στις θάλασσες που έχουν κάποιες.
2: Σημαδούρες και καλά προστατευτικό, ρε παιδί.
1: Προστατευτικό, και πρέπει να είναι σκάφη. Ναι. Ότι εκεί είναι λουόμενο. Μέχρι εκεί είναι λουόμενο. Δεν πρέπει να περάσει το σκάφος.
2: Τι να το κάνεις τώρα.
1: Το σκάφος λοιπόν την πέρασε. Εκεί θέλω να καταλήξω το παιδί.
0: Μισό λεπτό, περίμενε. Επειδή και εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό πήρα να σα
1: πω. Την ανακοίνωση του Ατζούν διάβασα.
0: Ναι, σα λέω λοιπόν και εγώ, επειδή δεν ξέρω ακριβώ. Και δεν είμαστε μπροστά και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Σίγουρα.
0: Εγώ κάπου λοιπόν ψιλοδιάβασα ότι αυτός είχε περάσει, δηλαδή το παιδί είχε περάσει την γραμμή με τις, την νοητή γραμμή αυτή που είναι με τις σημαδούρες. Είχε βγει το παιδί έξω από τις σημαδούρες. Όχι ότι το καΐκι μπήκε μέσα από τις σημαδούρες.
1: Το αντίστροφο διάβασα εγώ.
2: Ρε φίλε, το θέμα είναι ότι και αυτός ως ψαροντουφεκάς έπρεπε να έχει μια σημαδούρα από πάνω. Αυτή που φοράνε οι.
0: Ναι.
2: Και καλό τα βυθίζεσαι είναι από πάνω.
0: Δεν ξέρουμε, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε.
1: Κρίμα, κρίμα.
2: Τώρα κρίμα.
0: Και είναι αλήθεια ότι έχει πάθει ζημιά με το πόδι.
1: Στο ένα του πόδι έχει πάθει πολύ σοβαρή μη αναστρέψιμη ζημιά και προσπαθούν να δουν το άλλο.
2: Ακροτηριάστηκε το πόδι του.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε, θα περαστικά.
1: Περαστικά εμείς ευχόμαστε.
0: Αν πάρει καλά, που δεν ήταν τίποτα να μπει και αυτό πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, εντάξει,
1: αλλά. Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Εννοείται ότι.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Λοιπόν, αυτά που λέει τόσο αφορά το. Και σταμάτησε λέει, το Survivor. Δεν το παίζει, δεν το δείχνει λέει τώρα. Γιατί είναι λέει και σε. Οι παίκτες έχουν πάθει σοκ.
1: Πήγε ο άλλος. Τι λέμε τώρα.
0: Στο νοσοκομείο. Και τα λοιπά. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να εξοπλίσετε το σπίτι σας πάντα με τα καλύτερα έπιπλα. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, να μας πει η Μάνια με τι τραγούδι θέλει να συνεχίσουμε.
1: Λίγο-λίγο Θοδωρής Φέρης.
0: Α,
1: λίγο-λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και όχι βιαστικά, λίγο-λίγο.
0: Πολύ ωραία επιλογή. Μπράβο.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο, Μάνια. Μπράβο, Μάνια. Good morning, Μάνια. Good morning.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Άκου και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, διαβάζουμε τώρα εδώ ότι οι Lakers αποκλείστηκαν από τους Thunder με 4-0 μετά το 115-110 στο Los Angeles.
4: Εγώ λέω να τους το δώσουν από τώρα.
3: Πιανόν τον Οκλαχώμα.
4: Στον Οκλαχώμα, ναι.
3: Οκλαχώμα City Thunder.
4: Ναι, φίλε, είναι κουραστικό και για αυτούς και για όλο το NBA.
3: Συγγνώμη, αυτή δεν είναι η περσινή πρωταθλήτρια.
4: Ναι, back to back. Στο έχω πει από την αρχή της χρονιάς.
3: Ναι, ναι.
4: Στο από το Σεπτέμβριο θα κάνει back to back. Ετοιμάσαι.
5: Καλά, λέγατε που λέγατε άκυρα, τώρα δεν καταλαβαίνω.
3: Συγγνώμη, δεν είναι. Αλήθεια τώρα, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο στο NBA να κάνει back to back.
4: Είναι πολύ δύσκολο και το έχει καταφέρει ο ένας και ο μοναδικός.
3: Ο Τζόρνταν.
4: Ναι, και ο Κόμπε. Και ο Κόμπε,
3: και ο Κόμπε, ναι, αλλά και ο, και ο Τζόρνταν.
4: Ναι, ναι, καλά, ο Τζόρνταν έχει κάνει 3-peat δύο φορές.
3: Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν συνεχόμενα, πάντως σε
4: 5.
3: Πέντε δαχτυλίδια δεν είχε.
4: 6 έχει ο Τζόρνταν.
3: Α, 6 και 5 ο.
4: 3 και 3.
3: Ποιος,
4: ο Τζόρνταν έκανε 3. Μετά έφυγε 2 χρόνια, ναι, τότε που πέθανε ο πατέρας του,
3: ναι,
4: και πήγε στο baseball και μετά ξαναγύρισε και έκανε πάλι 3-peat. 3 στα 3.
3: Ναι, άρα έχει 6 δαχτυλίδια.
4: 5 ο Κόμπε.
3: Ο Κόμπε 5.
4: Και 4 ο μεγάλος που διαβάσεις τώρα.
3: Λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις ο Λεμπρόν,
4: ναι,
3: ότι υπάρχει μια πιθανότητα να σταματήσει. Δεν ξέρω.
4: Ούτε και μία στο εκατομμύριο.
3: Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα.
4: Ούτε μία.
3: Θα σταματήσει. Εντάξει, επειδή τώρα η εκπομπή είναι παγκοσμίου φήμης, έχουμε εδώ πέρα βέβαια.
5: Μάνα του Ιησού Χριστού.
3: Έχουμε τις δηλώσεις του Λεμπρόν Τζέιμ, να τις βάλουμε να τις καταλάβετε. Θα τις κάνουμε ελεύθερη μετάφραση εγώ μέσα στα αγγλικά. Από τα αγγλικά λες στα ελληνικά.
6: Ναι.
3: Του κάνουν κάτι ερωτήσεις μετά το 115-110 και τον ερωτάνε εσύ που ξέρεις μάνια αγγλικά, δεν καταλαβαίνεις.
5: Παναγία μου.
3: Εννοείται.
6: Carry with you as a Laker that like at the top of your mind right now that stand out is special things you were able to do here.
7: I mean, there's a lot. I mean, obviously winning a championship 2020.
3: Μόνο το championship, κατάλαβα, το πρωτάθλημα δηλαδή. Συγγνώμη, μάγια, δεν καταλαβαίνεις τι λέει.
5: Δεν με ενδιαφέρει να καταλάβω. Μα τι, δεν βλέπω μπάσκετ.
4: Ο LeBron James δεν σε ενδιαφέρει.
5: Γιατί δεν ενδιαφέρει το LeBron James για μένα.
4: Συγγνώμη, ρε μάγια, δεν ξέρεις ο LeBron James ποιος είναι. Α, εντάξει.
3: Νομίζαμε ότι δεν τον ήξερες.
5: Παναγία μου.
3: Λοιπόν, είδα μου πέταξε χθες μια διαφήμιση ότι βγήκανε πάλι. Τα είχα πάρει αυτά τα παπούτσια, αλλά τα είχα πουλήσει ένα φίλο μου. Τα Jordan, τα Red Toro, τα κόκκινα, τα 4, τα
5: κόκκινα. Red Toro.
3: Τα κόκκινα, ναι, δηλαδή το. Ναι. Πώς λέγονται, τα κόκκινα.
4: Τώρα είναι το Ταύρο.
3: Ναι, τα κόκκινο χρώμα του Ταύρου είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τα Jordan, τα 4, το Toro, τα είχα πάρει αυτά και τα είχα πουλήσει ένα φίλο μου τον Ιράκ. Το. Πώς το λένε, το.
4: Τον Κυριάκο.
3: Κάτσε να θυμηθώ. Δεν θυμάμαι
4: τι λέει.
5: Σε ένα φίλο σου, αν δεν έκανε έτσι, δεν θα χρειαζόταν να υπολογιστεί για δεύτερο στόχο.
3: Ναι, τέλος πάντων, σε ένα φίλο μου τα είχα πουλήσει και τώρα θέλω να τα ξαναπάρω.
4: Ωραία. Μια χαρά.
3: Red Toro λέγονται. Red Toro, δηλαδή το χρώμα το κόκκινο του Ταύρου. Λοιπόν. Μάνια, φαντάζομαι κατάλαβε τι λέμε τόση ώρα για παπούτσια. Για.
5: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
3: Έλα, ρε, σημάνια, δεν σε ενδιαφέρουν τα παπούτσια. Η
5: στο
3: μόδα.
5: Το λόγο τη τιμή μου.
3: Το ντύσιμο, το NBA.
5: Δεν καθόλου όμω.
3: Ωραία, τι σε ενδιαφέρει. Το φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
5: Ναι, ναι, θα σα τα πω μετά.
3: Εντάξει, ωραία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο, θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
7: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
8: Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
8: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
10: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ο Δημήτρης ο Καστρινάκης είναι εδώ, χειροκροτάμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Η Μάνια η Δανδουλάκη είναι εδώ, χειροκροτάμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ο Δημήτρης λέει θέλει να μου πάρει δώρο κάτι παντόφλες, αυτές κάτι παρόμοιες με αυτές εδώ.
2: Ναι, εγώ το είπα αυτό.
0: Ναι, είναι παντόφλες, δεν είναι αυτές. Κάτι παντόφλες, αλλά θέλω να λένε Chicago Bulls απάνω.
2: Α, αυτές τι λένε, Knicks.
0: Αυτές λένε New York Knicks. Λοιπόν, okay. Μάνια, για πες μας για το φέρτο, τι έγινε, ρε.
1: Λοιπόν, εχθές εγώ την είδα το Eurovision, θέλω να σας πω. Είχα ένα άγχος, βέβαια, διότι ξεκινούσε 9 η ώρα, εγώ σχόλαγα 9, όπως γνωρίζετε. Ναι. Διότι είμαι και πάρα πολύ εργατική. Τελικά 10 η ώρα έπαιξε.
0: Ναι, 10 η ώρα.
1: 10, γιατί μέχρι να γίνει η έναρξη, ξέρεις, πέρασε η ώρα.
0: Ναι, να πούμε ότι κακός που είχε κληρωθεί από τους πρώτους ο Ακύλα.
1: Γιατί?
0: Θεωρώ ότι πρώτον δεν είχαμε προλάβει καλά να φάμε την πίτσα. Διότι η Eurovision έχει πίτσα, σουβλάκια, παρέες, μπύρες, σαν να βλέπεις αγώνα είναι.
1: Μα εσύ πάλι και τη Eurovision με το φαΐ την έχεις συνδέσει. Δεν μπορώ πια.
0: Δηλαδή με
1: μόνο εγώ έβαγα σαλάτα κοτοπουλάκι.
0: Σαλάτα κοτόπουλο και έβλεπες Eurovision, ρε Σημάνια.
1: Στο λόγο μου. Για να δεις πόσο γυμναστηριακή έχω γίνει. Δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Για πες τώρα για το φέρτο, τι έγινε.
1: Πάρα πολύ ωραία σκηνή και παρουσία, καταπληκτικά γραφικά. Δεν νομίζω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει κάνει ποτέ κάτι καλύτερο, αν εξαιρέσει το number one.
0: Ναι.
1: Ήταν απίστευτα τα γραφικά, απίστευτη σκηνική παρουσία. Πάρα πολύ ωραία ψαγμένα μηνύματα.
0: Αυτό ήταν σαν να είσαι μέσα σε ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ήταν σαν το Super Mario. Ταυτόχρονα το φέρτο.
2: Βίντεο παιχνίδι.
0: Ναι, βίντεο παιχνίδι. Εγώ τι είπα.
2: Τηλεπαιχνίδι.
0: Όχι.
1: Ήταν σαν να είσαι μέσα σε βίντεο παιχνίδι, όντως στο Super Mario. Ταυτόχρονα είχε πάρα πολλά κρυφά μηνύματα. Παίζανε φουρτάκια σε όλη τη σκηνή, ναι. Αν το παρατηρήσατε.
2: Αυτό.
1: Πολύ κακό, αλλά τέλος πάντων να ανοίξω τώρα. Και στο τέλος, αν παρατήρησε. Ανέβηκε σε ένα κτίριο που είχε πολλαπλές όψεις. Το είδες?
0: Ναι, το είδα, βέβαια το είδα, ναι.
1: Εκεί λοιπόν παρατηρήσατε το άγαλμα.
0: Το άγαλμα ήταν, στην αρχή ήταν η μάνα το που και καλά που έπλεκε.
1: Ναι, που κεντούσε, που δεν υπάρχει, δεν.
0: Μετά ήταν ένα άγαλμα για να δείξει ότι και καλά αρχαία Ελλάδα.
1: Τα Ελγίνια και όλα αυτά.
0: Τα Ελγίνια και τα λοιπά. Και το τρίτο ήταν κάπως σαν χρυσό.
1: Χρυσό. Ναι. Σε ράβδους χρυσού. Πού, δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι,
1: χρυσού.
0: Σε ράβδους χρυσού, ναι.
1: Αλλά είχε πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Γενικότερα, εντάξει, μου αρέσει και ο Ακύλας, μου αρέσει και το τραγούδι.
0: Ναι, ωραίο ήταν, ναι.
1: Να πούμε ότι τυχαία βέβαια ήμασταν οι πρώτοι που περάσαμε στον τελικό. Γιατί είναι τυχαία η σειρά που ανακοινώνεται, αυτό εννοώ. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Περιμένουμε, παιδιά, τον τελικό του Σαββάτου.
0: Ναι, μα δεν μου λες, εχθές δεν ήταν η Αντιγόνη.
1: Η Αντιγόνη, όχι. Η Κύπρος, όχι.
0: Την Τρίτη, την Πέμπτη.
1: Είναι αύριο.
0: Α, την Πέμπτη. Ευτυχώς το έχουν φτιάξει ωραία το πρόγραμμα και είναι Τρίτη Eurovision. Τετάρτη ο μεγάλος αγώνας. Και Πέμπτη επίσης Eurovision και το Σάββατο πάλι Eurovision.
1: Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Άντε ρε, Μάνια.
2: Έλα ρε.
1: Με τη Βαλένθια.
2: Έλα ρε.
1: Έτσι. Ευχαριστώ.
0: Έλα ρε Μάνια.
2: Έλα ρε φίλε.
0: Εννοείται ότι παίζει ο Παναθηναϊκός. Εννοείται ότι θα τα πούμε. Εννοείται ότι θα τα εξηγήσουμε.
1: Να πούμε εδώ πέρα καλημέρα. Μου στέλνουν εδώ πέρα οι ακροατές. Να πούμε καλημέρα σε αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από τον τόπο τους. Αν τώρα εδώ πέρα αφιερώσεις. Που φεύγουν από τον τόπο τους και πρέπει να πάνε μακριά για να δουλέψουν.
0: Ναι, και πού έχει πάει αυτός τώρα?
1: Ιεράπετρα.
0: Α, τόσο.
1: Ιεράπετρα.
0: Μιλάμε τώρα Ιεράπετρα.
1: Δεν είναι από εδώ ο άνθρωπος που ταξιδεύει όμως.
2: Είναι από αλλού.
1: Μετανάστευση για τη δουλειά. Μετανάστευση.
0: Παίξουμε λίγο Μιχάλη Ρακιντζή τώρα το SAGPAO. GPT.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Είναι σχεδόν 10 παρα 10 η ώρα.
4: Ωραία.
3: Περνάει η ώρα ευχάριστα βέβαια εδώ στην εκπομπή. Μάνια, σ' ακούμε, ναι.
5: Σας είπα ότι επέστρεψε η Κατκέν.
3: Α, νομίζω κάπου το είδα ότι.
5: Επέστρεψε, παιδιά, η Κάτ Κεν στο πρωινό.
3: Το παιδί, ποιο το έχει το παιδί.
5: Το παιδί το έχει γιαγιά, λέει. Γιαγιά, η γιαγιά. Επέστρεψε μετά από ούτε 40 μέρες, αν με ρωτάς, δεν είναι από τη Γένα.
3: 40, πιο λίγο πρέπει να είναι.
5: Πιο λίγο είναι, πιο λίγο, αν τα θυμάμαι καλά. Επέστρεψε εκεί πέρα, είχαν γράψει αντί για Σούπερ Κατερίνα, Σούπερ Μαμά. Φοράγαν όλοι τα μπλουζάκια Σούπερ Μαμά.
3: Ναι.
5: Μπαλόνια, τέτοια. Αυτά θα κάνει και εσύ όταν θα κάνω παιδί.
3: Εννοείται.
5: Δεν θα έρθω πέρα τη φτωχιά.
3: Εννοείται.
5: Ούτε καλημέρα δεν θα μου πει, όπως μου κάνει τώρα που μου γλέφει.
3: Έλα σε 40 μέρες και βλέπουμε. Γιατί εσύ είμαι σίγουρος ότι έτσι κάνει κοπέλι, θα έρθει μετά από.
4: 80, πάει... 80 μέρες.
3: Τι 80, ρε, όταν θα πάει 5η δημοτικού θα έρθει αυτή πίσω.
5: Εγώ.
3: Εσύ, ναι, έτσι που σε...
5: Για μένα το λες αυτό.
3: Για σένα το λέω, ναι.
5: Εμένα που μου έχει πει διεύθυνση παραγωγής ότι θα είμαι εδώ πέρα μέχρι να γεννήσω και μετά θα έρθω σε 5-6 μέρες.
3: Καλά, σου λέει.
5: Γιατί είμαι τόσο απαραίτητη στον όμιλο.
3: Τόσο απαραίτητη, λέει.
5: Απαραίτητη.
3: Σήμερα λοιπόν έμαθα ένα κόλπο πώς να φτιάξετε και πάλι τον παγιάτικο ψωμί σε 5 λεπτά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε?
5: Να το πετάξουμε.
3: Όχι.
5: Να το κάνουμε μπιφτέκια.
4: Σωστό.
3: Σωστό αυτό με τα μπιφτέκια.
5: Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, είναι μπαγιάτικο το ψωμί. Το παίρνετε λοιπόν το ψωμί, το βάζετε κάτω από τη βρύση για 2-3 δευτερόλεπτα. Με την κόρα, αν δεν είναι κομμένο εννοώ, ξέρεις, το ψωμί.
4: Ναι.
3: Το βάζετε κάτω από τη βρύση για 2-3 δευτερόλεπτα να βραχεί. Στόχος είναι να βραχεί καλά η κόρα από πάνω, όχι από μέσα το, η ψύχα κτλ. Και μετά το βάλετε όπως είναι βρεγμένο το ψωμί, το βάλετε σε προθερμασμένο φούρνο, όχι στα μικροκύματα, στους 180 για 5 λεπτά. Και γίνεται το ψωμί σαν να είναι φρέσκο.
5: Για τον Τίμιο Σταυρό, τι μιτζιριές είναι αυτές που
3: έχουν? Όχι μιτζιριές.
4: Όχι, όχι, απλά. Ναι, εντάξει.
3: Δεν το λέω για μιτζιριά. Και εγώ πάω και παίρνω κάθε μέρα 1-2 ευρώ κάνει το ψωμί. Δεν το λέω γι' αυτό. Για μιτζιριά. Σου λέω ότι είναι σπίτι. Και έρχεται μια παρέα και είναι κλειστά ο φούρνος. Και λες, κάτσε μωρέ τώρα, τι να τους βγάλω, να τους βγάλω, ξέρω εγώ.
5: Ψωμί. Μελιά.
4: Για να το πω.
5: Θα μας καλέσει σπίτι, ξέρω εγώ.
4: Και λίγο τυρί, ρε.
5: Άκου, να το ξέρω, μα μας καλέσει, θα το φέρω εγώ το ψωμί.
4: Ωρε, μάγκα.
5: Στα κομμάτια να πάει. Άμα, τι να τους βγάλω, ψωμί.
4: Ψωμί.
3: Μα δεν με αφήνει να μιλήσω, ρε.
5: Θα σας φτιάξω ένα καφεδάκι με λίγο ψωμί. Να πω μια, να πιω μια βότκα με λίγο ψωμί. Μας περίσεψε από το προχθεσινό μεσημεριανό. Λίγο ψωμάκι δεν φάγατε όμως.
3: Εντάξει, τέλος πάντων, ήταν αστείο αυτό που είπατε. Μπράβο σα.
5: Λίγο ψωμί, μάλιστα.
3: Γιατί δεν το περίμενα να το πείτε κάτι τόσο αστείο εσεί. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν το περίμενα.
5: Να είσαι, έχουμε μάθει δίπλα σου.
3: Εντάξει, τέλος πάντων. Καλό ήταν, καλό ήταν. Ευχαριστώ.
6: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
7: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
6: Όχι.
7: Γι' αυτό έσπασε.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
8: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
7: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
8: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
9: Νιώθω πίεση.
10: Αφού σ' αρέσει.
9: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
11: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
10: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
12: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μου στα Ακροπολία Ιερονιμίδης, στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, βέβαια στα Μερζινάδικα της Envirol, στην Art Glass Νεόπουλος και βέβαια στον φίλο μας τον Νίκο τον Νάθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας.
2: Να πούμε την καλημέρα μας και στην Μέντιαστρομ που είναι και σήμερα μαζί μας. Θα τους βρείτε σε δύο σημεία στο Ηράκλειο, λεωφόρος Κνωσού 256 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171, Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκη, στη Βίπε Οδός Ήτα, Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Και φυσικά στην παρέα μας είναι και το Κακάο Pastry & Bakery, Πιτσουλάκι Κλάνθη Γωνία.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μια καλή ώρα, είναι μια καλή στιγμή να μάθουμε τα τελευταία νέα για τον καιρό. Συμφωνείτε?
2: Ναι, συμφωνούμε, βέβαια. Απόλυτα μαζί
1: με το
2: σας.
1: Ένα, με το δύο, με το τρία.

0: Έλα, Μάνια, σε ακούμε.
1: Έλα,
0: λοιπόν.
1: Παναγιώτη, με ακούτε. 27 βαθμοί Κελσίου για το Ηράκλειο σήμερα δίνει. Ανέβηκε.
0: Καλό, καλό,
1: ανέβηκε.
0: Καλό,
2: παραλία μόνο.
1: Παραλία,
0: Μόνο παραλία.
1: 4 μποφόρ βόρεια άνεμη. Ηλιοφάνεια έχει και με συννεφάκια παρόλα αυτά. Στον Άγιο Νικόλο είμαστε στους 28 με 4 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου, ηλιοφάνεια και σύννεφα.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 30 και θα φτάσει και 31.
0: Ωραία.
1: 3 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου και συννεφιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και στα Χανιά έχουμε.

0: Ναι, τι ήταν αυτό.
1: Κοίτα.
0: Μα και εγώ νόμιζα, το έβλεπα τόση ώρα μάνια. Και εγώ νόμιζα
2: ότι
0: έχει βάλει κανένα χάνζα πλάστ, νόμιζα. Και
1: εγώ νόμιζα ότι ήταν τατουάζ.
0: Τι ήταν αυτό τελικά, ρε Σιμάνη?
3: Είναι αυτοκόλλητο. Από έναν αυτοβολείο.
1: Ωραία.
3: Δεν ξέρω γιατί κόλλησε το χέρι μου.
1: Ωραία.
3: Μάλλον πως πήρα αγκαλιά τα λουλούδια κόλλησε.
1: Εγώ νόμιζα ότι σε έφερε κανείς λουλούδια.
0: Λοιπόν, ακούστε
3: καλά
0: τώρα.
3: Νόμιζες. Για πάμε.
0: Ακούστε, παιδιά. Βαλένθια. Καταρχήν να ξεκινήσουμε να πούμε 2-3 πράγματα για τη Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι αγαπημένη η πόλη, είναι η πρωτεύουσα και η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της αυτόνομης κοινότητας της Βαλένθια.
3: Αυτόνομης.
0: Ναι, και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ισπανία.
3: Η Βαλένθια έχει πρωτεύουσα τη Βαλένθια.
0: Ναι.
3: Βαριώτησα να βγάλουν ονόματα.
0: Ναι. Πόσο πληθυσμό έχει? 800.000 κατοίκους. Ναι. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Η πόλη βρίσκεται χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τούρια, ενώ διαθέτει μεγάλες λιμενικές εγκαταστάσεις από τις σημαντικότερες στη Δυτική Μεσόγειο.
3: Άκου τώρα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία για βόλτα, η αλήθεια είναι.
1: Παιδιά, 21 Ιουνίου μπορείτε να με παίρνετε τηλέφωνο, θα είμαι εκεί για 6 μέρες.
0: Πού, στη Βαλένθια?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μόνο στη Βαλένθια θα πας.
1: Και 3 μέρες Βαργελόνη.
0: Α, 3 μέρες.
3: Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος ζωή του, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι. Μπορώ να σας πω τα πάντα τότε.
0: Oh. Λοιπόν, Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη για διακοπές.
3: Ναι.
0: Ευελπιστούμε σήμερα.
1: Έχει μία από τις ωραιότερες παραλίες σε όλη την Ευρώπη.
3: Μόνο η Βαλένθια.
1: Ναι, φιλέ.
3: Να κολυμπήσει.
1: Είναι
3: και
1: σαν Μαϊάμι.
0: Λοιπόν, Βαλένθια καιρός. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό κάνει σήμερα, να δούμε τι καιρό θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
3: Α, την έχει την νίκη σίγουρα.
0: Εννοείται, ρε. 19 βαθμούς Κελσίου καιρός. Είναι 9 η ώρα το πρωί εκεί. Είναι μια ώρα πίσω πάει η Βαλένθια. 19 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 54%, άνεμος 16 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα για να κερδίσει η ομάδα.
3: Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να πω καλημέρα στο φίλο μου, τον Κωνσταντίνο τον Αγγελάκη που μας ακούει. Έγινε στο δρόμο, είναι πολύ εργατικός αυτός ο φίλος
0: ναι,
3: μου. Πολύ εργατικός.
0: Ωραία, ναι, ναι.
3: Και θέλω να βάλουμε και στη φίλη μας τη Μαρία που μας λέει καλημέρα, παιδιά, σας ακούμε κάθε μέρα. Θέλω να ακούσετε λίγο Λύκο Κουρκούλη, το λένε τόσο για μας.
0: Θα το βάλουμε, με την Κέλλη Κελεκίδου. Εννοείται,
3: ναι,
0: θα το βάλουμε.
3: Ναι.
0: Εννοείται.

που φοράγες χτες. Τι φοράς αγάπη μου, γαλάζια.

0: Μίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, του Music Lab 105,8, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Να πάω στα email και να πω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Φωτεινή. Μου λέει: Παναγιώτη, τι προγραμματάρα, μου λέει.
1: Τώρα.
0: Σήμερα μου λέει αυτά που είπε η Μάνια προηγουμένως ήταν πολύ αστεία. Ναι, είναι αστεία αυτά η αλήθεια.
1: Αφού είμαι εγώ πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος.
0: Εννοεί, Παναγία.
1: Μα δες εδώ πέρα. Με σταμάτησε χθες μια κοπέλα στον δρόμο. Τώρα το θυμήθηκα. Δεν θυμάμαι και το όνομα της κοπέλας. Καλημέρα, θα καταλάβει ποια είναι και μου λέει: Τι υπομονή έχει, κορίτσι μου. Να. Καλή δύναμη μου.
0: Όταν λες να και κάνεις το σταυρό, τι εννοείς, να μας θάψεις, τι εννοείς.
1: Να σας θάψω. Αλλοψέματα.
2: Ωραία.
0: Να αφιερώσουμε το επόμενο ανέκδοτο στη Μάνια την Δανδουλάκη.
2: Μα του δίνεις και εσύ τροφή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Παίρνει κάποιος τηλέφωνο, λέει: Γεια σας. Γεια σας. Λέει: Μπορώ να μιλήσω λίγο με το διαιτολόγο.
2: Οχ. Για να γελάει αυτό που καταλαβαίνεις.
0: Ναι, για σένα είναι. Λέει: Διαιτολόγο, τι νούμερο πήρατε? Λέει: Δοκίμασα να πάρω το small, αλλά δεν μου μπαίνει. Λέει: Γι' αυτό σας τηλεφωνώ. Είχε πάρει λάθος νούμερο, καταλάβατε.
2: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Αυτό ήταν το ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Α, νόμιζα ότι είχε βάλει κόμμα. Τε βάλει τελεία, εντάξει.
0: Ναι. Ενώ ο πατέρας διαβάζει την εφημερίδα του, η κόρη του μιλάει ως συνήθως στο τηλέφωνο. Επίσης αφιερωμένο το ανέκδοτο στη Μάνια την Δανδουλάκη. Όταν κλείνει η κόρη το τηλέφωνο, γυρνάει ο μπαμπάς και της λέει: Μπα, πώς και μίλησες μόνο 1/4 αυτή τη φορά? Λέει: Ρε μπαμπά, είχαν πάρει λάθος.
1: Αλήθεια, σου φαίνονται αστεία. Α, γιατί αυτό ίσως χρήζει μιας ψυχιατρικής παρακολούθησης.
0: Πάει ο...
2: Α, κι άλλο.
0: Πάει ο γιος και λέει... Πάει ο γιος και λέει στον μπαμπά: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο? Το παιδί πήγαινε τρίτη δημοτικού. Και λέει, γυρνάει ο μπαμπάς και λέει: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γιέ μου. Μα και φυσικά είχα ερωτευτεί μια δασκάλα στο σχολείο. Και τι έγινε? Τι να γίνει, λέει, το έμαθε η μάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
2: Εντάξει, καλό ήταν, αλλά το ωραίο.
1: Τρισάθλι.
0: Γιατί δεν ήταν ωραίο?
1: Είδατε ότι παντρεύτηκε η εγγονή του Πασχάλη Τερζή.
0: Α, δεν το είδαμε, ναι, έχει δίκιο, ναι.
1: Παντρεύτηκε η Βάσο Τερζή.
0: Ναι, η Βάσο Τερζή όμως πρέπει να είναι κανένα γιο έχει αυτός. Γιατί η άλλη Γιάννα.
1: Γιο.
0: Η Γιάννα Τερζή.
1: Γιάννα τη λένε Τερζή.
0: Όχι, θέλω να πω, η Γιάννα δεν είναι παντρεμένη.
1: Μα σου είπα τώρα ότι την κοπέλα τη λένε Βάσο Τερζή. Άρα είναι του γιου του. Άρα. Επίθετο.
0: Α, του γιου του. Α,
1: καλά,
0: α, του γιου του. Και τη βγάλανε Βάσο.
1: Βάσο. Δεν ξέρω πώς τη λένε τη σύζυγο του Πασχάλη. Δεν γνωρίζω τώρα τι έχει παιχτεί εκεί πέρα.
0: Καλά, εσύ πρέπει να τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι, να ζήσουν τα παιδιά.
0: Παντρεύεται ο κόσμος.
1: Και εμείς μαζεύουμε βρούβες.
0: Να παίξουμε λίγο Πασχάλη Τερζή, μια και το έφερε.
1: Θέλω πάρα πολύ να παίξουμε το παιχνίδι μας όμως σήμερα, σε παρακαλώ.
0: Το παιχνίδι με το τραγούδι.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Find the Rewind.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Πάμε λοιπόν λίγο Πασχάλη Τερζή. Έχετε κάποια επιλογή να διαλέξετε κάποιο τραγούδι από τον Πασχάλη?
1: Να σου θυμίσω. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ. Βάλε μου βάθος. Για καλοκαίρια να μιλάμε. Να σου θυμίσω. Πω, τι ώρα που το λέω.
0: Ναι.
1: Α, το είμαι άστατος.
0: Ναι, αυτό
1: το λέω, και αυτό το λέω πολύ ωραία.

0: Καλέσανε στην Eurovision την Sertab Erener.
1: Sertab, τι μου θυμίζει τώρα, πόσο χρόνο.
2: Είναι αυτή που το είχε πάρει.
1: Να ήμουνα.
0: Από την Τουρκία.
2: Α, οκ, ναι, ναι.
0: Sertab Erener.
1: Αυτή θύμισε μου, γιατί τα μπερδεύω πάλι. Αυτή είχε κάνει τον Doom Tech Tech.
0: Όχι, όχι.
1: Τα μπερδεύω πάλι, το ήξερα.
0: Η Sertab Erener είχε πει τη μεγάλη επιτυχία το Every the Way They Can Can.
1: Το χόρευα αυτό, μικρή.
0: Εννοείται,
1: ωραίο τραγούδι. Ποια χρονιά κέρδισε Sertab, κάτσε να δω πόσο χρόνο ήμουν.
2: Το πάρει.
0: Το είχε πάρει, ναι.
2: Το είχε πάρει.
0: Τι χτυπάει, παιδιά.
1: Συγγνώμη, είναι εξυπνητήρι.
0: Δεν πειράζει, μάνια. Απλά νόμιζα ότι
2: είναι.
0: Νόμιζα πριν το δικό μου.
1: Είναι του Σαββάτου, σταμάτα. Τι, τη Κυριακή.
0: Ναι. Του Σαββάτου, τη Κυριακή, τη Τετάρτη, τη Πέμπτη.
1: Τη Κυριακή, μωρέ, σταματήστε.
2: Κατά τύχη έρχεται σε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, τα ξέρουμε. Λοιπόν, Every the way that you can. Πόσο χρόνο ήσουν, μάνια, όταν είχε βγει το τραγούδι αυτό?
1: 8
0: χρονών.
1: Το 2004.

0: Να πούμε στους φίλους ακροατές που μπορεί να μην το ξέρουν ότι η Eurovision αυτή την χρονιά γίνεται στη Βιέννη. Στην Αυστρία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που στη Βιέννη έχουμε πάει βέβαια εμείς.
2: Ναι, πολύ ωραία.
1: Εμείς δεν έχουμε πάει.
0: Εσείς δεν έχετε πάει. Είναι πάρα πολύ ωραία πόλη κτλ. Ρομαντική, να φάτε εκεί, να σοκολάτα Βενουά, να φάτε κάτι σνίτσελ μεγάλα
1: που έχουμε. Ναι. Τι ρομαντικό μπορεί να κάνετε εσείς οι δύο στη Βιέννη.
0: Δεν πήγαμε δυο μας στη Βιέννη. Δεν έχει παίξει. Καταρχήν δεν έχει ομάδα μπάσκετ. Τι να παρακάνουμε στη Βιέννη εμείς τώρα.
1: Αν νόμιζα πήγατε μαζί.
2: Όχι, είναι ταξίδι που πας με ετερονίμηση.
0: Με ετερονίμηση.
1: Είναι
0: ναι.
1: τόσο ρομαντικά.
2: Είναι πολύ
1: δηλαδή
2: ωραία,
1: πρέπει
2: ναι.
1: να βρω το άλλο μου μισό για να πάω στη Βιέννη.
2: Και να πας και στο Χάλστα. Τι είναι πάρα πολύ ωραία στο Χάλστα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Συμφωνείς.
0: Θα περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σε μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή, η Σερτά Μπερενέρ ανακοίνωσε την απόφασή της να μην πάει στο φετινό 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Την καλέσαν δηλαδή και της είπαν να πάει. Γιατί αυτή λέει δεν θέλω να πάω, ρε παιδί μου. Και ο λόγος, ότι λόγω της παγκόσμιας πολιτικής κρίσης και όλα αυτά που συμβαίνουν με τους πολέμους, με την Περσία, με την Αμερική, στο Ιράν, στο Ισραήλ, στο Ντουμπάι, με τους πολέμους και αυτά, δεν ήθελε να πάει λόγω της παγκόσμιας κρίσης. Okay. Και μπράβο της.
2: Εντάξει.
0: Πέρασε ένα μήνυμα. Γιατί το λέμε τώρα εμείς εδώ στην εκπομπή. Πέρασε ένα μήνυμα η κοπέλα.
2: Εντάξει, ναι.
0: Και δεν θέλω να πάω.
1: Σερτά, το άλλο δεν το θυμάμαι. Μπράβο.
0: Σερτά Μπερενέρ.
1: Ερενέρ.
0: Το άλλο τραγούδι που είπες εσύ.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, το ακούσουμε και αυτό λίγο.
0: Το άλλο τραγούδι είναι το Doom Tek Tek από την Χαντισέ. Επίσης από την Τουρκία.
1: Μα αυτά σου τα μπερδεύω.
0: Ναι,
1: Χαντισέ. Ποια είχε βάλει τα ζώα. Τα πετσιά πάνω.
0: Τα πετσιά το είχε βάλει η Σερτά. Όχι, περίμενα. Τα ζώα, τα πετσιά πάνω τη. Τα είχε βάλει η Ρουσλάνα.
1: Α, ναι. Άλλη είναι αυτή πάλι.
0: Από την Ουκρανία.
1: Ρε παιδιά, τους μπερδεύω όλες αυτές.
0: Αυτή εδώ είναι η Χαντισέ με το Doom Tek Tek. Άλλο είναι αυτό.
1: Ωραία, κάτσε να δω πόσο χρόνο
2: αυτό είναι φέτος της Τουρκίας ή είναι παλιό.
0: Αυτό είναι παλιό.
1: Παλιό.
0: Πότε είναι αυτό η Χαντισέ, πότε είχε πάει με το Doom Tek Tek.
1: Θα σας πω πόσο χρόνο ήμουν μισό.
0: Μα δεν θέλουμε να μας πει πότε πήγε η γυναίκα.
1: Α, μου βγάλε πότε γεννήθηκε και λέω και εγώ το 85 πήγε.
0: Ναι, μπορείς να μας πεις πότε πήγε.
1: Το 2009.
0: Το 2009 πήγε η Χαντισέ.
1: Πάλι εγώ 8 χρονών ήμουν.
0: Το άλλο που λέτε που είχε βάλει τα ζώα πάνω της είναι η Ρουσλάνα. Ρουσλάνα. Δεν θέλω να τα μπερδεύετε αυτά. Το τραγούδι λεγόταν Wild Dances. Ρουσλάνα,
1: ναι, ρε,
0: με την Ουκρανία. Πότε πήγε η Ρουσλάνα στην...
2: Αυτό ήταν μαζί με το Ρουβά ήταν αυτή.
0: Το 4
2: όταν
0: πήγε.
2: Ήταν και ο Ρουβάς.
0: Ο Ρουβάς ήταν αυτή, ναι.
1: Το 4.
0: Ναι. Το 4 μας είπες προηγουμένως ότι το κέρδισε.
2: Μας είπες την άλλη.
1: Ήσουν να καταλήξω. Έτσι μου γράφει.
0: Ελλάδος, ψάξα να τα βρει πιο καλά. Μας είπες προηγουμένως ότι είχε πάει το 4 η άλλη. Και
1: η
0: κέρδισε.
1: Startup RNR.
0: Ναι, πότε πήγε.
1: Κέρδισε το 2004 με το Every Way That I Can.
0: Ωραία.
1: Okay.
0: Η Ρουσλάνα, πότε πήγε.
1: Μισό λεπτό.
0: Για να δούμε.

0: Εν τω μεταξύ και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και της Ρουσλάνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι αυτή. Η Παπαρίζου με το number one είχε πάει το 2005.
1: Ναι,
0: το 5 είχε.
1: Ναι.
2: Το 4 πήραμε το Euro, το 5 πήραμε το Euro.
1: Ελενάρα ήταν φωτιά και λάβρα τότε.
0: Ωραία η Ελένα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
5: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
5: Και με παιδική χαρά.
6: Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
7: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
6: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
8: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
9: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
8: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
9: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
6: Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
10: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
11: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
10: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
11: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
12: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί 7 με 11.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι η Σερτά Μπερενέρ, η οποία κέρδισε το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2003 με το τραγούδι Every Way That I Can, συγκεντρώνοντας τότε 167 βαθμούς. Πότε γεννήθηκε η Σερτά Μπερενέρ?
2: Πότε?
1: Το 1964.
2: Α, πόσο χρονών είναι δηλαδή
1: η Είναι τώρα 61 ετών.
2: Τι είχε η Σερτά?
3: Δηλαδή αυτή η κοπέλα που βλέπαμε πριν είναι 61 χρονών.
1: Αυτή η κοπέλα που βλέπαμε πριν που είχε πάει στην Γυρό. Όχι, όχι, όχι. Η Ξανθιά είναι η Χαντισέ.
3: Η Χαντισέ.
1: Ναι, που έλεγε το Doom Tech Tech. Η Χαντισέ, τραγουδίστρια, χορεύτρια. Η οποία είναι γεννημένη στις 22 Οκτωβρίου του 85. Είναι 40 ετών.
3: Okay.
1: Ωραία.
3: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην άλλη, την Ρουσλάνα.
2: Ρουσλάνα.
1: Η Ρουσλάνα, η οποία είναι και αυτή από τις αγαπημένες μας εμάς, από την Ρουσλάνα, από την Ουκρανία.
2: Ναι, ναι.
1: Κέρδισε τον, πήρε μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2004, κατακτώντας την πρώτη θέση, κέρδισε την πρωτιά. Η Ρουσλάνα από την Ουκρανία είναι γεννημένη 24 Μαΐου του 1973, είναι δηλαδή 52 ετών. Ρουσλάνα.
3: Okay.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Αυτά για την ιστορία. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο πριν ολοκληρώσουμε το παιχνίδι που αρέσει στην Μάνια την Δανδουλάκη.
3: Πού θα πάει ταξίδι άμα κερδίσει?
2: Θέλω να μάθω κι εγώ. Ναι, γιατί έχω πάει μέχρι τώρα Σαν Φραντσίσκο, έχω πάει σε πολλά.
1: Λοιπόν, ναι, ακούστε τώρα. Το σημερινό δώρο είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη αξία.
3: Εγώ λέω να τη στείλουμε τελικό Champions League. Ναι, δηλαδή μια Βουδαπέστη με το εισιτήριο και τη σουίτα στο γήπεδο πληρωμένα.
1: Ωραία. Αυτό είναι το σημερινό δώρο.
3: Ωραία.
1: Τελικό Champions League για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα στην Βουδαπέστη.
3: Ναι.
1: Μαζί με το εισιτήριο της σουίτας, εάν καταφέρετε να βρείτε το τραγούδι που παίζουμε στο Find the Rewind.
3: Και ωραία πόλη Βουδαπέστη.
1: Ναι, τέλεια. Μπράβο, Μάνια. Πιστεύω ότι θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Μάνια, είσαι έτοιμη?
2: Βεβαίως. Έχω ξαναπάει βέβαια από Βουδαπέστη, αλλά πέντε τζάμπα θα ξαναπάω.
1: Ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Μάνια. Το τραγούδι, το παιχνίδι λέγεται Find the Rewind, τέλος πάντων, που παίζουμε το τραγούδι ανάποδα.
2: Κάτσε λίγο, συγκεντρώθηκα.
1: Ναι, και πρέπει ο κόσμος μπορεί να παίξει από το σπίτι του και τα λοιπά, αλλά και εσείς που μας ακούτε από τη δουλειά και τα λοιπά. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αυτό εδώ.

0: Βύση είναι.
1: Αναβύση
0: είναι. Βύση είναι.
2: Αναβύση
0: είναι. Βύση.
2: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Μπορεί
2: βύση.
1: Να το ξαναβάλει άλλη μια.
2: Μπορεί να είναι και δεν σπλαβανδύ.
0: Όχι, όχι, ανούλα είναι. Ανούλα είναι, ναι.
2: Δεν είναι από το ρεφρέν, βέβαια.
1: Κάποτε
2: ακριβώς.
1: Θα είμαστε μαζί.
2: Όχι, είναι πιο. Είναι γρήγορο. Τσιφτετέλη, τσιφτετέλη.
0: Διάνοια, διάνοια.
1: Όχι, σαν...
0: Ναι,
1: διάνοια,
0: ναι, ναι, το ξέρω, ρε. Ποιο είναι αυτό που με ένα Τούρκο που τραγουδούσε η Δύση.
1: Ποιο Τούρκο.
2: Ναι, το... Τούρκο, το... Όχι το μαρτύριο, αυτός λέει το...
0: Ένα άλλο.
2: Μαγκάβα τούτ.
0: Ναι, αυτό. Πώς
1: το...
0: αυτό.
1: Όχι, δεν το μαγκάβα τούτ.
2: Λέει να το πάρει το ποτάμι, γιατί δεν μπορείτε...
1: Πάρει, γιατί τώρα
2: δεν μπορείτε να το βρείτε. Τώρα η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν το είπα πριν.
0: Ποιο είπες.
2: Δεν είπες τίποτα. Δεν είπες καθόλου.
0: Δεν είπες κάτι.
2: Δεν είπες τίποτα. Δεν είπες τίποτα. Δεν είπες.
1: Το είπα.
0: Οπότε ο σταθμός θα στείλει εμένα.
1: Βάλετε κομπή πίσω.
2: Είπε τίποτα.
0: Δεν είπε κάτι.
2: Δεν είπες τίποτα, παιδί μου. Είπες μόνο αναβύση. Δεν είπες κάτι άλλο.
0: Δεν είπες κάτι.
1: Πάντοτε θα είμαστε μαζί, το είπα.
2: Κάποτε.
1: Κάποτε. Ρουβάς.
2: Το κάποτε θα είμαστε μαζί του Ρουβά. Δεν είναι το. Δε...
1: Αφήστε με.
2: Καταρχήν το τραγούδι λέγεται τραύμα. Δεν
1: το
2: λέγεται.
1: Ξέχασα.
2: Πώς το ξέχασες. Μα δεν μπορεί να μας το λες τώρα ότι είπες και κάτι και θα βρούμε και τον πελά μας, δηλαδή. Λοιπόν, οπότε το πρώτο το έχασες.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, λίγο πριν από τις 11 για να ολοκληρώσουμε.
6: Ωραία, να άκουσες τι λέγαμε.
5: Έχει άλλη, μετά θα μου πείτε, έχει άλλη μια ευκαιρία η Μάνια να κερδίσει.
7: Κάτε να δούμε.
5: Και ο Δημήτρης δηλαδή. Στο παιχνίδι Find the Rewind. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι? Το προηγούμενο δεν το βρήκατε. Ήταν το τραύμα από την αναβίση. Δεν το βρήκατε.
7: Ναι.
5: Πάμε λοιπόν σε αυτό εδώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Το δώρο είναι το ίδιο βέβαια που θα κερδίσετε.
7: Ναι.
5: Λοιπόν, 1, 2, 3.
8: Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Ναι.
8: Μην μιλάτε.
5: Ναι, δεν μιλάμε, ναι. Δεν είναι Μαζωνάκης καταρχήν, άδικα ψάχνεις.
8: Μα δεν μας χαμηλώσει το τραγούδι.
5: Ωραία, να το ξαναβάλω από την αρχή. Γιατί δεν είναι Μαζωνάκης.
8: Δυνατά.
5: Δεν είναι Μαζωνάκης.

0: Ε, τι, όλο το μπαλ να παίξει.
1: Μην μιλάς, ξαναβάλω τώρα.
0: Άντε πάλι. Τρίτη και τελευταία φορά.
1: Ναι. Εδώ ήρθα κοτσεμπτέ, ήρθα κοή.
2: Δεν μου έρχεται με να κάνει.
1: Εμένα, παιδιά. Δεν σε δω.
2: Σαν τον κακό το μάχο γελάει του παραμυθιού.
1: Ποιο τραγουδιστή είναι.
2: Καμπριολέ, ρε φίλε.
1: Είσαι χαζό.
0: Γιατί μιλήθηκε, δηλαδή. Δεν
1: κατάλαβα. Γιατί μου βάλε τραγούδι 40 χρόνια να βρω.
2: Καμπριόλα.
1: Γιατί δεν μου βάλε τον εθνικό ύμνο. Έλα, Παναγία μου. Δεν ακούτερε το μαζονάκι.
2: Κομματάρα, κομματάρα, εγώ να πω.
1: Decadance.
0: Το βρήκε, κοπέλα μου, το βρήκε.
1: Όχι, δεν το βρήκα γιατί είναι παλιό.
0: Ναι, είναι το παλιό.
1: Και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα είναι αυτό.
0: Θα σου βάλω αύριο ένα καινούριο. Εντάξει, άντε, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, Δέντρο.
1: Γεια σα, καλημέρα.

0: πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
8: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
9: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
10: Πού ταξιδεύεις πάλι?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
10: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51, ή Κορονοϊού 5, στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
9: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
10: Άντε πάλι.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
13: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
12: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
14: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
15: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
16: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί το θαυμασμό.
17: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης. Σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς που μας ακούτε και από κοντά αλλά και από μακριά μέσα από το www.musicclub.gr αλλά και αγαπημένοι μας χορηγοί όπως είναι οι αναδρομές της Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, η Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις με τη μεγάλη της έκθεση στα πεζά Ηρακλείου. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison, όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες το έφτιαξες μόνο στην Auto Track.

Νίνο Αργυρό, σου μία από τι μεγαλύτερε επιτυχίε του ever. Το υπογράφει η Ναταλία Γερμανού το τραγούδι αυτό, να ξέρετε. Και όντω με αυτό το τραγούδι και με αυτό, μάλλον έτσι έγινε πιο γνωστό τότε ο Κωνσταντίνο Αργυρό στα ξεκινήματά του για εμά. Τετάρτη 13 Μαου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, χρονιά τη Πολλά, ο Σέργιο, η Σεριανή, η Σεριούλα. Οι φίλε και οι φίλοι που έχουν τα γενέθλιά του. Και φυσικά όλοι εμεί οι Έλληνε που είδαμε μια πολύ ωραία εμφάνιση του Ακύλα χτε στον πρώτο ημιτελικό τη Eurovision. Αλλά όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε μετά, γιατί έχω πάρα πολλά να πω για την Eurovision. Θέλω να πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου, να σας προσκαλέσω να στείλετε πολλά πολλά μηνυματάκια στο Viber του σταθμού στο 6970111058, γρήγορα φωτογραφίες απόψε για Eurovision κτλ. Και φυσικά στα social του σταθμού, μέχρι να επιστρέψω μετά το break και να πούμε τις Eurovision τα θεματάκια, την πολύ ωραία εμφάνιση στο Ακύλα και άλλα πολλά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα και καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
12: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
13: Διαφημίσεις! Γέλα!
14: Βάλε

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Είναι μία και μοναδική.

φέρτο βρε Ακύλα, φέρτο στην Ελλάδα να το ξαναζήσουμε. Εξαιρετικός ημιτελικός, εξαιρετικός Ακύλας χτες το βράδυ, στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Πέρασε εννοείται στον τελικό, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από εκείνον και νομίζω ότι όλο αυτό που παρουσιάσαμε ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, μας ανακοίνωσαν και πρώτους πρώτους. Δηλαδή, είχαμε χαθεί λίγο στο ζάπινγκ μέχρι που καταλάβαμε ότι πρώτη είπε την Ελλάδα ότι πέρασε στον τελικό. Αυτό να ξέρετε δεν έχει ξανασυμβεί. Πέρυσι είχαμε καρδιοχτυπήσει με την Κλαβδία μέχρι να δούμε ότι περνάει στον τελικό. Δεν ξέρω αν είναι ένα δείγμα ότι είμαστε ένα από τα φαβορί, αλλά είμαστε ένα από τα φαβορί για έναν Ακύλα που έδειξε χτες ότι η Ελλάδα μπορεί να τα πάει εξαιρετικά καλά σε αυτόν τον διαγωνισμό της Eurovision που γίνεται στη Βιέννη της Αυστρίας. Και η τηλεθέαση όμως χτύπησε τρελά νούμερα. Πάνω από 50% έκανε η ΕΡΤ 1 και μάλιστα λέει στις ηλικίες έως 17 έφτασε και το 70%. Εντάξει, το φέρτο είναι και ένα τραγούδι που το λες και λίγο παιδικό. Οπότε λογικό να αρέσει τη νεολαία. Έχει γίνει ήδη viral στο TikTok από την πρώτη στιγμή. 70% νέοι λοιπόν παρακολούθησαν χθες τον Ακύλα και την Eurovision. Πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει, το σκηνικό που είχε στήσει ο Φωκάς ο Βαγγελινός, του το δίνω. Κάποιοι βέβαια είπαν ότι λίγο κούρασε. Ίσως να ήταν λίγο κουραστικό στο μάτι με αυτά τα χρώματα, τα έντονα και τις εναλλαγές. Και εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι κάποια στιγμή ένιωσε έτσι λίγο σαν να χάνεται ο Ακύλας. Δηλαδή θεωρώ ότι έκανε τόσο πολλά και με το πατίνι και με τη ράμπα που κατέβηκε, που κουράστηκε και κάπου έχασε τις ανάσες του. Δηλαδή θα ήθελα να δω λίγο πιο πολύ Ακύλα, αλλά όλα αυτά μπορεί να αλλάχτούν μέχρι τη βραδιά του τελικού, που είναι το Σάββατο αυτό. Αύριο ο δεύτερος ημιτελικός, διαγωνίζεται η Κύπρος μας, η Αντιγόνη. Περιμένουμε να δούμε και τις χώρες που θα περάσουν επίσης στον τελικό. Καλή επιτυχία να πούμε στην Κύπρο μας. Και από ό,τι φαίνεται συνεχίζει και μέχρι τώρα να είναι φαβορεί ο Ακύλας μαζί με την Φιλανδία. Οι Φιλανδοί χτες εξαιρετικοί, να τα λέμε όλα, να είμαστε αντικειμενικοί. Ήταν πάρα πολύ ωραίος ο Φιλανδός και εξαιρετική για εκείνη που έπαιξε το βιολί. Θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε πορεία να δούμε και ποιες χώρες θα διαγωνιστούν και θα είναι απέναντί μας από τον δεύτερο ημιτελικό και νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε. Στείλτε μου και εσείς απόψεις για τον Ακύλα. Σας άρεσε χτες, παιδιά.

0: πάντα.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος Επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ροπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Coanda μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης Γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss.
0: Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για Μπουδάκι, στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Ιουλία Καλυμάνη. Αυτό είναι το νέο της τραγούδι εδώ στο Music Lab 105,8 με τίτλο «Με ξόδεψες». Τραγουδάρα και αυτό. Και στην παρέα μας είναι το Ocean Seaside στην ανάληψη. Τώρα που ξεκινήσαμε τα μπανάκια, κάνει πάρα πολύ ζέστη και σήμερα στους 25 βαθμούς Κελσίου περίπου η θερμοκρασία. All day place to be. Πας στο Ocean στην ανάληψη Χερσονήσου να κάνεις το μπανάκι σου, να πιεις το καφεδάκι σου, να δοκιμάσεις τα σνακ, το σούσι, το φοβερό φαγητό που έχει το εστιατόριο του Ocean. Έχει και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Να περάσεις πάρα μα πάρα πολύ όμορφα στον απόλυτο καλοκαιρινό χώρο. Αν πας και βραδάκι για κοκτέιλ, τοποθετούν και δύο τζάκια στην παραλία για μια πιο κοζή ατμόσφαιρα και είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ ρομαντικά. Να στείλω την καλημέρα μου στον Μάνο, στον Γιώργο που ήδη συντονίστηκαν, στο φίλο μας τον Μάριο που μας ακούει από τη δουλειά. Good morning, Μάριε. Αλλά και σε όλους τους μακρινούς φίλους που βλέπω εδώ στο κοντρόλ ότι μας ακούνε φανατικά, όπως είναι η Αμερική, τα φιλιά μου στον Μπιλ, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ιταλία, το δεσποινάκι μου μας ακούει καθημερινά από την Ιταλία, η Σερβία, η Τσεχία, η Σουηδία, το Ιράν, δεν λείπει και αυτό ποτέ από την παρέα μας και δεν ξέρω και ποιος είναι. Στείλτε παιδιά μηνύματάκια και email για να μάθουμε και τα νέα σας και από πού ακριβώς μας ακούτε. Music Lab 105,8, μια παρέα για όλο τον κόσμο και μέσα από το διαδίκτυο.
1: Music Lab 105,8.

Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Music Club 105,8. Μίλησαμε για την Eurovision, έχουμε και άλλα να πούμε. Το δεύτερο έτσι μεγάλο θέμα της ημέρας και αυτό που μας απασχολεί είναι φυσικά το σοκαριστικό ατύχημα του Έλληνα παίκτη στο ελληνικό Survivor. Μάλιστα, να ξέρετε, έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε πάρα πολλές χώρες που μεταδίδεται το franchise του Survivor. Διάβαζα χθες και στο Exe τους Τούρκους να κάνουν εισήγηση τους Τούρκους τηλεθέτες να σταματήσει και στην Τουρκία το Survivor. Θα υπάρχει μεγάλο θέμα πλέον, γιατί μιλάμε για ένα πολύ πολύ σοβαρό ατύχημα στον 21χρονο παίκτη μας, στο Σταύρο Φλόρο. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου. Χτες βγήκε ανακοίνωση από την Ατζούν Media ότι πέρασαν τα δύο κρίσιμα 24 ώρα, βρίσκεται εκτός κινδύνου τουλάχιστον η ζωή του, και με την πρώτη ευκαιρία και μόλις οι γιατροί το κρίνουν απαραίτητο, θα μεταφερθεί το παιδί προφανώς σε εξειδικευμένο κέντρο και νοσοκομείο της Αμερικής, γιατί προσπαθούν αυτή τη στιγμή να σώσουν το άλλο του πόδι. Ο Γιώργος Λιανός από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα στον παίχτη, όπως είπε χαρακτηριστικά η μητέρα του. Αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν και οι γονείς του, η μητέρα του με τα αδέλφια του, για να βρεθούν στον Άγιο Δομήνικο. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Μας έχει συγκλονίσει αυτή η ιστορία. Να ξέρετε όμως ότι δεν είναι το μόνο ατύχημα που έχει γίνει στο Survivor ανά τον κόσμο, γιατί το Survivor είναι το πιο σκληρό παιχνίδι, είναι το πιο σκληρό reality, και είναι και ένα πάρα πολύ δύσκολο concept. Διαβάζω εδώ έτσι για την ιστορία ότι η πιο γνωστή τραγωδία, λέει, στην ιστορία του Survivor έγινε το 2013 στο Survivor της Γαλλίας, όταν 25χρονος παίκτης κατέρευσε από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμασίας. Το ίδιο συνέβη και το 2009 με έναν 53χρονο συμμετέχον από την Βουλγαρία, στο Survivor της Βουλγαρίας, ο οποίος και εκείνος έφυγε από καρδιακή προσβολή. Και άλλα πολλά ατυχήματα έτσι σοκαριστικά που κάποια δεν προβλήθηκαν, να ξέρετε, ποτέ τηλεοπτικά. Όταν παίχτης, λέει, ο Survivor της Αμερικής λιποθύμησε δίπλα στη φωτιά και έπεσε μέσα στις φλόγες με πάρα πολλά εγκάβματα στο σώμα και στο πρόσωπο. Επίσης στην Αμερική έχουμε έτσι πάρα πολλά περιστατικά με άλλον παίχτη νεότερο σε ηλικία να έχει καταρρεύσει μπροστά στις κάμερες από θερμοπληξία, γιατί κάποιες από τις δοκιμασίες και τα αγωνίσματα τα κάνουν σε ακραία ζέστη, και άλλα πολλά που καλύτερα να μην τα πούμε τώρα, χαλάσουμε τη διάθεσή μας. Εμείς στέλνουμε τις ευχές μας να πάνε όλα καλά για τον Έλληνα παίχτη, για τον Σταυράκο μας, έτσι τον λένε και οι τηλεθέατες. Ήταν και ο μικρός της παρέας, και να έχει μια γρήγορη αποκατάσταση.

0: Εγώ για σένα θα πάθω έρωτα. Και αν πάθεις έρωτα και αν ο μεγάλος αυτός έρωτας που θα ζήσεις σε οδηγεί στα σκαλιά της εκκλησίας, ξέρεις, η λύση είναι μία. Αναδρομές της Αρχάνης. Έχει και το πανέμορφο εκκλησάκι της Παπαντής του Κυρίου για να γίνει το μυστήριο του γάμου ή της βάπτισης. Και φυσικά τρεις χώρους διαφορετικούς για να επιλέξεις. Είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη, είτε το κτήμα Καλίστη για τους ανοιξιάτικους. Και έχει μερινούς μήνες. Έχει ανανεώσει και το μενού του. Έχει μπει πλέον και η μαγειρική πινελιά της Νεκταρίας Κοκκινάκη και έχει πάρα πολλές επιλογές τόσο στο μενού όσο και στους χώρους και φυσικά κορυφαίες υπηρεσίες, αφού στις αναδρομές θα βρεις και όλο το πακέτο, ό,τι χρειάζεσαι, μέχρι και 360. Ξέρεις αυτό που είναι τώρα μόδα, να βγάζουμε τους καλεσμένους βιντεάκια και φωτογραφίες, τα πάντα στις αναδρομές στις Αρχάνες. Γιώργο Σαμπάνη μου ζήτησε η φίλη μας η Μαρία, η νέα του μεγάλη επιτυχία είναι εδώ, συνεχίζει έτσι να μας εκπλήσει, να γράφει υπέροχα. Δεν μ' αγαπούσες, για ένα Γιώργο Σαμπάνη που φέτος σάρωσε στο Βοτανικό με τον Μακρόπουλο, από τα ωραιότερα σχήματα που είδα στα ταξίδια μου στην Αθήνα. Εξαιρετικός Γιώργος Σαμπάνης και μάλιστα δεν είναι και πάρα πολύ με τον Μακρόπουλο. Είναι έτσι της μοδός και το συναντάμε συχνά τα τελευταία χρόνια να ενώνονται μεγάλοι καλλιτέχνες και να είναι μαζί σε κάποια πίστα και νομίζω ότι αυτό το σχήμα θα μείνει στην ιστορία. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Είστε έτοιμοι.
2: Μαγιό.
1: Αντιλιακό.
2: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο Κρητικός www.sm.gr.
6: Για φημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
6: Είναι μία και μοναδική.

0: Με λίγα λόγια θα σας πω ότι ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης έχει τη λύση όσον αφορά τα έπιπλα του σπιτιού για όλους τους χώρους. Μοντέρνα σαλόνια, καλά για καναπέδες, άστο αναπαυτικούς, να κάτσεις να βλέπεις έτσι τηλεόραση και να ακούσε εμάς το Music Club. Τα πάντα μικροέπιπλα, στο μεζόν ειδικά θα βρεις και τα πιο exclusive και μοντέρνα και ιδιαίτερα αν θες να διαφέρεις. Αλλά το θέμα είναι ένα. Όμιλος Καρπαθιωτάκης, έντεχνο έπιπλο, έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, μεζόν και φυσικά το Residence, όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Μπαίνεις και στα site των εταιριών για να δεις περισσότερα. Μου στέλνετε πολλά πολλά μηνυματάκια για το Survivor και λέτε και μπράβο στον Μάνο Μαλιαρό, τον κριτικό παίκτη, το δεύτερο κριτικό παίκτη. Δύο κριτικούς έχουμε φέτος στο ελληνικό Survivor, τον Μιχάλη Σφάκη και τον Μάνο Μαλιαρό από το Ρέθυμνο. Όπου εκείνος πραγματικά ήταν που έσωσε τον παίκτη μας, τον έβγαλε έξω από την θάλασσα όταν χτυπήθηκε από το σκάφος. Και αν δεν ήταν εκείνος, ήταν τόσο ψύχρεμος, δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα είχαμε αυτή τη στιγμή. Και στα social έχουν έτσι κατακλειστεί με φωτογραφίες του Μάνου. Μπράβο, παιδιά, ήρωας. Και όπως είπε και ο αδελφός του, που είναι και δημοσιογράφος, ο Μάνος λέει είναι ένα παιδί που φοβάται, ας πούμε, ακόμα και αν διέμα. Φανταστείτε εκείνη τη στιγμή το ένστικτο της επιβίωσης, πώς λειτουργήσε και πώς ο Μάνος ο Μαλιαρός έσωσε τον Σταύρο μας στο Survivor. Μπράβο του και μπράβο και στον Γιώργο Λιανό που από ό,τι βλέπω είναι από την πρώτη στιγμή κοντά σε όλα τα παιδιά που θέλουν σίγουρα ψυχολογική στήριξη αλλά και στους γονείς του Σταύρου. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί με ρωτάτε, Κωνσταντίνε, θα γίνει. Δεν γνωρίζουμε ακόμα, κανείς δεν γνωρίζει. Να ξέρετε, ούτε οι παίκτες γνωρίζουν αν θα συνεχιστεί το ελληνικό Survivor. Δεν τους έχουν ενημερώσει για κάτι. Προέχει, όπως καταλαβαίνετε, η υγεία του μικρού αυτή τη στιγμή. Προσωπικά θεωρώ ότι θα σταματήσει, αλλά είδομε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την Ατζούν Media. Ρία Ελληνίδου, ζήτησε η φίλη μας η Στέλλα. Πάμε να την ακούσουμε σε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή. Ανεβασμένη, ερωτευμένη Ρία Ελληνίδου, στα καλύτερά της.
1: Music Club 105,8.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

Εντάξει, αυτό το τραγούδι είναι τόσο ερωτικό που θα μπορούσε να είναι και πρώτο τραγούδι για το γάμο, για τον πρώτο χορό που λέμε. Να τα αφιερώσω στην Αθηνά Οικονομάκου, την αγαπημένη μας ηθοποιό, και στον Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος της έκανε ξανά πρόταση γάμου. Έτσι είναι οι σωστές προτάσεις γάμου. Αν δεν γίνουν την αρχή πολύ ρομαντικά και είναι έτσι ξαφνικές, καλύτερα να ξαναγίνονται. Ξανά έκανε πρόταση γάμου λοιπόν στην αγαπημένη μας ηθοποιό, με τον πιο ρομαντικό τρόπο, με φόντο το μαγευτικό πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, κάτω από τα λαμπερά φώτα του Παρισιού, ο γνωστός μπασκετμπολίστας γονάτισε και της προσέφερε το δαχτυλίδι. Εννοείται ότι έχει ανέβει στα social η φωτογραφία αυτή. Εξάλλου η Αθηνά Οικονομάκου είναι από τις μεγαλύτερες influencer της Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ καλή στα social, τα χειρίζεται τέλεια και η στιγμή είναι βγαλμένη σαν από κινηματογραφική σκηνή. Αν μπείτε στα social και στο Instagram της Οικονομάκου να το δείτε. Ευτυχισμένοι λοιπόν και βάζουν μπροστά για τον γάμο τους που θα είναι πάρα πολύ σύντομα τον άλλο μήνα, τον Ιούνιο. Έτσι εύχομαι και για εσάς. Αν είστε πολύ πολύ ερωτευμένοι, σκεφτείτε έτσι μια πολύ ωραία πρωτότυπη πρόταση γάμου. Είναι της μοδός εξάλλου και τώρα με τα social τα τελευταία χρόνια όλοι προσπαθούν οι άντρες να κάνουν μια πρωτότυπη πρόταση γάμου που μπορεί να γραφτεί ακόμα και στα site και να τη δείξουμε και εμείς στο Yes I Do. Έτσι μην το ξεχνάτε αυτό.

0: Music Club 105,8.
1: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω

0: σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0.
4: ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η εγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Χολ, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχει?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες. Είναι

Είναι από άλλο πλανήτη, Ελένη Φουρέιρα. Εντάξει, και χτες στη Eurovision είδα πολύ Φουρέιρα, παιδιά. Εντάξει, υπήρχε και μία χώρα που στα πάντα και στις κινήσεις η τραγουδίστρια αντέγραφε πολύ την Ελένη Φουρέιρα, με αποτέλεσμα η Χρήστος στο 6 να γράφουν Fuego. Και η Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο μας φέτος θυμίζει πολύ Ελένη Φουρέιρα. Έχει μάλλον ανοίξει σχολή, αγαπημένη μας popstar, η οποία τότε αδίκως δεν πήρε την πρωτιά. Και βγήκαμε στη δεύτερη θέση με την Κύπρο, αλλά τι να πεις, η Ελένη Φουρέιρα είναι η απόλυτη star. Να σας πω αναλυτικά τα αποτελέσματα με τη σειρά ανακοίνωσης στις χώρες δηλαδή που πέρασαν χθες, εκτός στην Ελλάδα φυσικά και τον Ακύλα. Ήταν η Ελλάδα, η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Ενώ αύριο περιμένουμε στον δεύτερο ημιτελικό να δούμε ποιες χώρες θα περάσουν και θα προστεθούν και θα είναι ανταγωνιστές του Ακύλα. Επίσης, έγινε η κλήρωση για τον μεγάλο τελικό. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του μεγάλου τελικού, δηλαδή από την πρώτη έως τη 12η θέση. Μόλις ολοκληρωθεί και ο αυριανός ημιτελικός, μετά θα γίνει κλήρωση και για τις υπόλοιπες χώρες για να δούμε πώς θα είναι η γενική κατάταξη. Πάντως, ο Ακύλας, έτσι δεν ξέρω αν είστε προληπτικοί, εμφανίστηκε τέταρτος χτες. Τέταρτος είχε εμφανιστεί τότε και στον εθνικό τελικό της ΣΕΡΤ. Μετά εμφανίστηκε δωδέκατος. Αν δηλαδή κληρωθούμε και εμφανιστούμε στον τελικό του Σαββάτου 12η, ίσως κάτι να λέει αυτό. Γιατί πήρε την πρωτιά στον ελληνικό τελικό απέναντι στον Τζομπ Νίκη, στη Μαρσό και σε άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες και αξιόλογα τραγούδια. Τώρα μένει να δούμε με τι σειρά θα εμφανιστούμε. Μακάρι να μην είναι τυχαίο καθόλου αυτό. Πάντως, στο πρώτο μισό θα εμφανιστεί η Ελλάδα από την πρώτη έως την 12η θέση και εμείς ανυπομονούμε για τον τελικό του Σαββάτου και για τον Ακύλα να το φέρει στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια και βάλε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Music Club 105,8.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Παίζουμε δυνατά και σε κάθε παραλία. Music Club 105,8. Παίζουμε δυνατά όμως και στα αθλητικά. Η Μαρίνα Νικολή είναι εδώ για να μας πει σήμερα τα αθλητικά της ημέρας. Γιατί έχουμε αθλητική δραστηριότητα, Μαρίνα, έτσι δεν
4: έχουμε
3: είναι?
4: Έχουμε σήμερα. Καταρχήν, έχουμε κυπελούχο Ελλάδος τον Όφη.
3: Καλά, ναι.
4: Θα τα πούμε πάλι.
3: Ακόμα το πανηγυρίζουμε.
4: Ακόμα
3: αυτό το κύπελο.
4: Πανηγυρίζουμε και έχουμε και πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Σα
3: ναι.
4: Τα έλεγα καιρό.
3: Ναι, το έχει πει εσύ ότι θα το πάρει η ΑΕΚ.
4: Είχε
3: ναι.
4: Φοβερή πορεία, παιδιά. Ο Νίκολης έχει κάνει φανταστική δουλειά στην ΑΕΚ.
3: Άρα και Super Cup, ναι. Που λογικά θα γίνει το Γενάρη, λέει, και όχι τον Αύγουστο που θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Όφη μας. Θα έχουμε μεταξύ τη ΑΕΚ και του Όφη. Δεύτερο Super Cup που θα παίξει ο Όφη μετά τον Ολυμπιακό.
4: Ακριβώς.
3: Σήμερα τι έχουμε.
4: Σήμερα τι έχουμε. Παίζει Όφη στη Λιβαδιά. Για τα playoffs δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Απλά προπονήσεις.
3: Αδιάφορα, σαν φιλικά.
4: Ακριβώς.
3: Τι ώρα?
4: Στις 5. Mm-hmm. Λοιπόν. Και μετά έχουμε την ΑΕΚ που παίζει με τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αυτοί παλεύουν τώρα για τη δεύτερη θέση. Okay. Και το βράδυ έχουμε το Match 5 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
3: Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μόνο έχει ενδιαφέρον, έτσι, που θέλει τη δεύτερη θέση για να παίξει Champions League. Ναι. Και ο Ολυμπιακός, ναι. Αυτή ναι. Μόνο. Αυτή. Τα, μάλιστα. Οπότε αθλητική βραδιά και σημερινή.
4: Αθλητική.
3: Εντάξει, χθες ήταν Eurovision Night. Ναι. Ας δούνε σήμερα λίγο μπάλα τα γόρια.
4: Λίγο μπάλα, λίγο μπάσκετ.
3: Λίγο απ' όλα.

0: όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Πόσο θα ήθελα τώρα να ήμουν σε μια παραλία και να ακούω και εγώ Music Lab 105,8 όπως κάνετε εσείς. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνυματάκια που μας ακούτε από τη θάλασσα. Ζηλεύω, παιδιά. Έρχεται όμως το Αγίου Πνεύματος και πάρα πολύ νωρίς πέφτει φέτος.
1: Πάρα πολύ νωρίς.
0: 1η Ιουνίου, Μαρίνα, πέφτει.
1: Ναι,
0: γιατί έπεσε νωρίς το Πάσχα, έτσι.
1: Να κάνει καλό καιρό.
0: Για κάποιους είναι τριήμερο, δεν είναι για όλους αργία. Εμείς, βέβαια, που είμαστε του πνεύματος εδώ στο ραδιόφωνο, γιατί πώς αλλιώς να κάνεις αυτή τη θεσπέσια ραδιοφωνική εκπομπή, εννοείται δεν εργαζόμαστε. 1η Ιουνίου πέφτει, μέρα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Ένα πολύ ωραιότατο τριήμερο που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Κάπου θα πάμε.
0: Κάπου πρέπει να πάμε, γιατί μετά δεν έχει άλλες διακοπές. Μετά τον Αύγουστο πάλι.
1: Αύγουστο πάλι.
0: Ναι, πρέπει κάπου να πάμε. Και ελπίζω και όλοι οι ακροατές μας να έχουν έτσι ετοιμάσει μια εκδρομούλα, έστω μια κοντινή, γιατί η Κρήτη μας έχει τόσο ωραία μέρη. Να πάτε στα Χανιά, παιδιά, να πάτε στο Ρέθυμνο, να πάτε στον Άγιο Νικόλο, Σιτία. Επίσης, έχουμε και πολλές συνδέσεις έτσι και με κοντινά νησιά. Είδα τώρα ότι οι ΑΝΕΚ έχουν βάλει και δρομολόγιο που σταματάνε το δρομολόγιο Ηράκλειο Πειραιά, σταματάει σε Σέριφο.
1: Α, τι ωραία.
0: Ναι, η Σέριφος έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Έχει ανέβει πάρα πολύ και είναι ένα από τα νησιά που δεν έχω πάει και θα ήθελα πολύ να το επισκεφθώ. Όπως αντίστοιχα, υπάρχει και δρομολόγιο και για τη Μήλο που είναι κοντά μας. Εντάξει, Σαντορίνη, είναι δίπλα μας. Θα δούμε, κάπου θα πάμε. Στείλτε μου μηνυματάκια κι εσείς να μου πείτε τι θα κάνετε το Αγίου Πνεύματος. Έλα, πλησιάζει, παιδιά, 13 έχουμε σήμερα. 6-9-70-11-10-58 το Viber του σταθμού μας για να επικοινωνούμε και εκεί μαζί σας.
2: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
4: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
3: Και έγινε έτσι.
4: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
3: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
5: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κέρωμα, αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
6: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο Κριτικός www.pavlesm.gr.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική!
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες!
13: Μόνο επιτυχίες!
12: Μόνο επιτυχίες!
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
10: Είναι μία και μοναδική!

0: ανάψτε καπνογόνα και πηγαίνετε και μία βολτίτσα στο κατάστημα Λελεδάκη Σουόμου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, Δικαιοσύνης 17, σε ένα υπέροχο κτίριο για να δοκιμάσετε και να επιλέξετε αντρικά ρούχα από τη νέα κολεξιόν ανοιξιά και καλοκαιρινή του καταστήματος Λελεδάκης. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Πάρα πολύ ωραία αντρικά ρούχα, παιδιά, για όλα τα γούστα και για όλα τα στυλ. Έδωσα χθες και δωρεάν επιταγή. Και κάθε εβδομάδα σας δίνουμε και ένα δωράκι από το κατάστημα Λελεδάκης και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Μαρίνα, τι νέα έχουμε?
1: Έχουμε μία δυσάρεστη είδηση, καθώς η γωγό μας Τροκώστα βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο. Είναι η σύζυγος του πρώην προπονητή του Όφη Τραϊανού Δέλα και δυστυχώς παλεύει με τον καρκίνο εδώ και χρόνια, αυτό είναι γνωστό. Και τώρα βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση, τι να πούμε, μακάρι να αντέξει, να βγει νικήτρια και από αυτή τη μάχη.
0: Ναι, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά παιδιά η γωγό μας Τροκώστα και ήταν κάτι που την επισκέφθηκε αμέσως μετά τη γέννηση της κόρης της, της μονάκριβης κόρης της, της Βικτόρια. Δηλαδή αμέσως μετά πέρασε καρκίνο,
1: ναι, μετά
0: η Μαστροκώστα,
1: ναι,
0: μετά τη γέννα. Και από τότε, από ό,τι φαίνεται, δεν ησύχασε ποτέ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, μια έφευγε, έβγαινε νικήτρια, μια επέστρεφε. Το διάβασα χτες στα social, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Είναι και ο πρώην προπονητής του Όφη. Και να θυμίσω ότι τότε ο Τραϊανός Δέλας, ενώ ήταν ένας προπονητής που τέριαζε πάρα πολύ στον Όφη, και ήταν και στην ουσία εκείνος δικό του έργο το ότι πήγαμε πέρυσι στον τελικό, έφυγε και άφησε την ομάδα στη μέση της αγωνιστικής σεζόν, διότι έπρεπε να είναι δίπλα στη σύζυγό του, στην οποία έχει σταθεί πράγματι ο Δέλας σαν φύλακας άγγελος.
1: Πολύ αγαπημένο ζευγάρι.
0: Πολύ από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του showbiz. Με τη γωγό μας Τροκώστα, από τις πρώτες τηλεοπτικές γυμνάστριες, μοντέλο, αγαπημένη πολύ του αντρικού πληθυσμού, έτσι.
1: Ναι.
0: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Ναι, είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
1: Ναι. Μακάρι γυναίκα να κερδίσει και αυτή τη μάχη.
0: Μακάρι. Τις ευχές μας και την αγάπη μας και στον Τραϊανό Δέλα και στην κοκό μας Τροκώστα.

Και η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι το νέο της τραγούδι με τίτλο «Φορτηγό». Και ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου, να ξέρετε, έτσι. Αλλά με τον σύντροφό της, τον κύριο Καρυπίδη, έτσι είναι πολύ μαζεμένη. Δηλαδή δεν έχουμε και πολλά στιγμιότυπα που να είναι μαζί. Μόνο τις προάλλες που τους πετύχαν, λέει, στα αεροδρόμια οι δημοσιογράφοι. Πάντα έτσι να είναι, πάντα ανεβασμένη, πάντα ερωτευμένη και να μας παρουσιάζει τέτοια ωραία τραγούδια. Λοιπόν, παρέα και με την Auto Track που είναι στο 3ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Track Αριστόφιεξ μόνο στην Auto Track, μην το ξεχνάς. Σου δίνει και αυτοκίνητο αντικατάστασης και μπαίνεις και πολύ γρήγορα στο autotrack.gr για να τσεκάρεις όλα αυτά που σου λέω καθημερινά. Θα σας αποχαιρετήσω και για σήμερα, ελπίζοντας να περάσατε πολύ πολύ όμορφα μαζί μας. Ακολουθεί ο DJ μας που μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ενώ 6 με 8 έρχεται ο Χάρης Σταματάκης, 8 με 10 ή τον Τώρα μας με την εκπομπή της Back in Time μας με την Ελένη μας. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο το πρωί σε 11 ακριβώς. Αμέσως μετά τον Παναγιώτη και την Μάνια. Θα σας αφήσω με Ελένη Δήμου, ελπίζοντας να τα έχετε βρει με τον εαυτό σας, όπως λέει χαρακτηριστικά και το τραγούδι. Και θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11. Πολλά πολλά φιλάκια σε όλους. Να περάσετε τέλειο, όποιον πάτε, ό,τι και αν κάνετε.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκι σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
6: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
7: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
6: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
8: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
9: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
10: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί το θαυμασμό.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Καλούα heart.
13: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Envirol, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Envirol. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σ' αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
7: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
8: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
7: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
8: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
1: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
9: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
10: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
9: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
10: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
11: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
11: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
16: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κριτικός.com. www.sm.gr.
17: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Karam Crete Spa. Η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
2: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
2: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ, μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
0: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέας ή ψάρι, με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Βαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι!
5: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
4: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναϊς Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναϊς Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
7: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο Κρητικός.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!

0: 105,8. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες PAX και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

0: ελευθερία δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Όπω φίλε Νάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω?
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης, κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναϊς Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναϊς Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Αθηναϊς Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
6: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
7: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο Laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
12: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
13: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
12: Έχει κάτι καλό να φάμε?
13: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
14: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
15: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
16: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
17: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
18: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
17: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
3: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε. Είμαι μεγάλος Γόλγοθας, να λες αντίο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 460

0: 79 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
5: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
4: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
5: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Εμένα να ακούς Music Lab 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαμαδάκης για αυτό το απόγευμα, έτσι με πολύ θετική διάθεση και ενέργεια για να σας μεταδώσουμε. Εσείς δεν χάνετε την προσοχή σας. Φυσικά στο Olympia Palace εκεί θα γίνει η δεξίωση του γάμου σας, του αραβώνα σας και της βάφτισης του παιδιού σας, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε, επειδή έχουμε μπει για τα καλά έτσι στην καλοκαιρινή σεζόν. 28 10 8 23 9 47, για να κλείσετε και εσείς τη δική σας ημερομηνία και να ζήσετε όλο αυτό που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια στο Olympia Palace. Μαζί μας έχουμε και Thermit Ecology και αυτό το απόγευμα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον νομό Ηρακλείου. Όλα αυτά θα τα βρείτε στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, μαζί και το νέο σας ηλιακό, τον οποίο θα επιλέξετε μαζί με το έμπειρο προσωπικό της Υδροδυναμικής. Έφτασε η ώρα τώρα για το viral τραγούδι της ημέρας, για το TikTok hit όπως το έχουμε ονομάσει. Το TikTok άλλωστε είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία τα τραγούδια γίνονται επιτυχίες, ακόμη και αν έχουν περάσει 2 χρόνια από την κυκλοφορία τους.
1: Και τώρα TikTok hits.

0: Τι ωραία, τι ωραία περίοδος αυτή που διανύουμε, έτσι που έχουμε πολλές καινούργιες κυκλοφορίες, έχουμε νέα τραγούδια τα οποία ετοιμάζονται και πολλά τα οποία τα έχουμε ήδη στα χέρια μας και θα σας τα παρουσιάσουμε. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που μόλις ακούσαμε από την Άννα Βύση, το πολύ καινούργιο και καλοκαιρινό Αιγαίο. Έτσι, το ακούς αυτό το τραγούδι και αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα νησί των Κυκλάδων, του Ιωνίου. Διαλέξτε όπου και αν θέλετε να πάτε φέτος διακοπές και μεταφερθείτε ακούγοντας Άννα Βύση και Αιγαίο. Το επόμενο τραγούδι που σας έχω είναι από την νέα δισκογραφική δουλειά του Μιχάλη, του Μιχάλη από το Σταβέντο. Έχουμε ένα νέο δίσκο ο οποίος έχει τον τίτλο 10 λέξεις. Μέσα σε αυτόν υπάρχουν μόνο συνεργασίες που έχει κάνει ο Μιχάλης με αγαπημένους φίλους και καλλιτέχνες. Εμείς επιλέξαμε το νέο σίγγλ του δίσκου αυτού, το οποίο οπτικοποιήθηκε κιόλας. Ένα ντουέτο με την Ευαγγελία, τη γνωστή Ευαγγελία, στη διασκευή του πολύ γνωστού τραγουδιού των Σταβέντο με τίτλο «Το πιο γλυκό μεθύσι». Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
2: Ευχαριστώ το Θεό.

0: πρωινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι.
1: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: ακούστε σε λίγο.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
8: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Ο Νίκος Απέργης διασκευάζει Δημήτρη Κόκοτα. Αυτά τα χίλια. Και εμείς επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος στον Music Lab για τους 105,8. Οι πρώτες καλησπέρες θα πάνε στην φίλη μας την Ιωάννα, η οποία μου έχει ζητήσει αναβίση. Καλησπέρα στον Νίκο, ο οποίος θέλει να ακούσει Νίκο Μακρόπουλο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χριστό, ο οποίος μου έχει ζητήσει η Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραία, τα βάζουμε σε μία σειρά και έρχονται οι αγαπημένες σας επιτυχίες προσεχώς στο Music Lab και τους 105,8. Φυσικά μαζί μας έχουμε και την Thermit Ecology, γιατί εκεί θα βρείτε το νέο σας ηλιακό θερμοσύμφωνα και θα πάτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, που είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον νομό Ηρακλείου. Και φυσικά Ολύμπια Παλάς, εάν θέλετε να έχετε μια επιτυχημένη εκδήλωση και μάλιστα με εκκλησία στον ίδιο χώρο και αίθουσες οι οποίες μπορούν να φιλοξενούσουν έως και 2.000 άτομα. 2810 823 947 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία τώρα.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
1: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
0: Έχει κάτι καλό να φάμε?
1: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
2: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
1: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
7: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
8: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
7: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
9: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
1: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
7: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976. Προκαλεί το θαυμασμό.
10: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Καλούα heart.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

Music Lab 105,8. Δεν σταματάμε να παίζουμε επιτυχίες και δεν σταματάμε να σας ενημερώνουμε και για το τι ακριβώς παίζει κάθε εβδομάδα στα Πέτσα Μόλις. Τώρα, νέες προσφορές Pro Nutrition Flatazor και Prestige Γάτας 10 κιλών έως και μείον 50%, Prestige και Flatazor 2 κιλών έως και μείον 25% και ΕΔΕΜ 12 κιλά με δώρο 2 κιλά τροφή επιπλέον. Και φυσικά, στο νέο Πέτσα Μόλις στην Καλοκαιρινού, το οποίο έχει αλλάξει επίπεδο, special offers, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Μαζί μας είναι φυσικά και η αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή για το σπίτι ή το εξοχικό σας, μπορείτε να βρείτε την αλουμινοδομία Αυτζής στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά ή στο 2810 210 249.

Music Lab 105,8. Ταξιδέψαμε πίσω στο χθες. Να σε καλά. Ένα από τα λίγα τραγούδια της Άννας Βύση που δεν έχει γράψει σε στίχους ο Νίκος Καρδέλας, αλλά έχει γράψει η Ναταλία Γερμανού, η οποία βεβαίως της έχει δώσει πολλά τραγούδια της Άννας. Αλλά ένα από τα λίγα που δεν έχει γράψει στίχους ο Νίκος Καρδέλας ήταν και αυτό που μόλις ακούσαμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Για φημίσεις! Γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική!
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες!
10: Μόνο επιτυχίες!
9: Μόνο επιτυχίες!
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Χρήσος Μάστορας με την υπέροχη Μαργαρίτα του και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Εάν δεν το έχετε δει, να μπείτε στο YouTube να το απολαύσετε κι εσείς. Επίσης, και αυτό το απόγευμα μαζί μας η Πέτσα Μόλις, για εσάς που ενδιαφέρεστε φυσικά για το κατοικίδιό σας και θέλετε πάντα τα καλύτερα και να βρείτε τα πάντα σε ένα κατάστημα, ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις σας περιμένει για να βρείτε αυτό ακριβώς που ψάχνετε. Φυσικά μαζί μας και η αλουμινοδομή Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε κουφώματα αλουμινίου, γενικότερα οποιαδήποτε κατασκευή από αλουμίνιο και σίδηρο, στη Μάνου Κατράκη 153, στη Φινικιά και στο 2810 210 249.

0: μια ακόμη διασκευή του Θοδωρή Φέρη. Δεν έχει αφήσει τραγούδι για τραγούδι ο Θοδωρής. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα και στο Θοδωρή που μου έχουν επιλέξει τα επόμενα τραγούδια που θα ακούσετε εδώ στο Music Club και του 105,8. Έχω μια Ιουλία Καλυμάνη η οποία είναι έτοιμη να ακουστεί. Επίσης να στείλω καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετοί εσείς που μας ακούτε από εκεί. Καλησπέρα στο φίλο μας το Γρηγόρη, ο οποίος θέλει να ακούσει αγαπημένο ζεϊμπέκικο και είναι το επόμενο.
1: Music Club 105,8.

Πάμε 105,8. Συνεχίζουμε όπως συνεχίζει και η Πέτσα Μόλις με τις μοναδικές προσφορές της. Και μάλιστα το νέο κατάστημα στην Καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο με special offers, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει στην Πέτσα Μόλις ή μπαίνετε στο petsamolis.gr.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olive Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Καλέ, τι κάνετε, καλέ, πού είστε, σας χάσαμε, σας λείψαμε. Τι γίνεται, εδώ είμαστε παιδιά, Δετάρτη 13 Μαΐου, Music Club 105,8, το Dora Back in Time. Θεοδωρή Χνέκη στο μικρόφωνο ξανά. Εντάξει, έλειψα λίγο, τι να κάνω, συγχωρέστε με. Συμβαίνουν αυτά. Και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο, περιμένει υπομονετικά να της δώσω το λόγο.
1: Θεοδώρα μου, επιτέλους, σε ξαναβλέπω.
0: Ξαναβλέπω και εγώ τον εαυτό μου πίσω από ένα μικρόφωνο.
1: Πραγματικά, πώς είσαι, θέλω να μου πεις και στον αέρα.
0: Κοίταξε να δεις, είμαι καλά, τώρα είμαι καλά, σε λίγο δεν ξέρω.
1: Θα φανεί.
0: Εντάξει, ήμουν λίγο αρρωστούλα αυτές τις ημέρες, από την Παρασκευή που σας είπα φιλιά και αντίο. Περπατούσαμε στον δρόμο με την Ελένη και της έλεγα, θα πέσω κάτω, πονάνε τα κόκαλά μου.
1: Ισχύει. Ταλαιπωρημένη πολύ η Θεοδώρα μας, αλλά εντάξει, δεν τη φοβάμαι, θα ξαναέρθει σε επάλξεις.
0: Από τα χαστού και τη ζωή κυρίως.
1: Τέλεια.
0: Έρχεται το ένα μετά το άλλο. Δεν με λυπάται άνθρωπος. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, θα ξαναβρεις τον εαυτό σου.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Είχα σκοπό σήμερα να πούμε για Eurovision.
1: Ναι.
0: Έντονα. Στο μεταξύ όμως αποφάσισα να το πάμε λίγο αλλιώς, διότι έχει πολύ ωραίες μέρες.
1: Ναι, ναι, ισχύει, ξέρεις τώρα, οι αγαπημένες μου μέρες είναι αυτές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι είναι για θάλασσα. Οπότε πάμε λίγο να καλοκαιριάσει σήμερα εδώ στο στούντιο.
1: Ναι, να φέρουμε το καλοκαίρι.
0: Να φέρουμε και το καλοκαίρι. Εννοείται θα πούμε και Eurovision, παιδιά, τα όλα όσα έγιναν
1: χθες
0: και όσα θα γίνουν. Μέχρι τότε όμως θα ξεκινήσω με δύο girl bands, high five, που ξέρουν τι ζητάνε, τουλάχιστον αυτές, παιδιά, ξέρουν τι ζητάνε.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Και Mystique, μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Και
1: ναι, ναι.
0: Έρχομαι.

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου ακροατές, στο Music Club 105,8. Εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Ελευθερίας. Τώρα, αν είμαστε ζωντανοί, μην το ρωτάτε.
1: Μεταβίας, αλλά εντάξει. Θα επιβιώσουμε.
0: Το μέσα μας είναι το θέμα, Ελένη μου. Το μέσα μας.
1: Έχουμε φλόγα, σταμάτα.
0: Ναι, ναι. Φλογοβόλο έχω εγώ αυτές τις μέρες. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές και αγαπημένοι μου drivers, η κίνηση στην πόλη σήμερα δεν είναι πολύ έντονη, οφείλω να ομολογήσω. Παρ' όλα αυτά, υπομονή 62 μαρτύρων κλασικά στη Λακωνίας εκεί μπροστά από το κολυμβητήριο, Μήνος με Θερίσου, Καλοκαιρινού με Αγίου Μηνά, Μητσοτάκη και πλατεία 18 Άγγλων, εκεί στην Βενιζέλου επίσης. Λίγο εθνικής αντιστάσεως με Ικάρου, το κέντρο δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Επίσης, λίγο στην Κνωσού θα μου κάνετε υπομονή. Αυτά, κατά τα άλλα, παιδιά, βλέπω άδειους δρόμους εγώ σήμερα εδώ.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Εσείς δεν ξέρω τι βιώνετε.
1: Ισχύει.
0: Αυτό. Λοιπόν, υπομονή, όσοι πέσετε στην κίνηση αυτή την ελάχιστη, εμείς εδώ είμαστε, θα σας ταξιδέψουμε.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά μου. Επιστρέψαμε από τις Κυκλάδες, από την Βίκη τη Χαρίτου που μας τραγουδούσε νύχτες στη Μύκονο με την Πανσέλινο μαζί. Στο Music Club 105,8. Λοιπόν, σήμερα διανύουμε την 133η ημέρα αυτού του έτους. Με πάρα πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά, 232 ημέρες. Τώρα τα έκανα.
1: Μέχρι να τελειώσει το 26.
0: Δεν είχα προετοιμαστεί. Εδώ πέρα έχουμε πιάσει έτσι, συζήτηση περί ανέμων και υδάτων, κυριολεκτικά υδάτων.
1: Υδάτων.
0: Και κάπως ξεχάστηκα.
1: Ναι, εγώ φταίω, σε παρασύρω.
0: Με παράσυρε, παράσυρε.
1: Προς Μύκονο.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα χούμους και Εθνική ημέρα μιλόπιτας στις ΗΠΑ.
1: Ούτε τόνα, ούτε τάλο.
0: Ούτε μιλόπιτα.
1: Όχι.
0: Χούμους.
1: Ούτε.
0: Ρεβίθια.
1: Ούτε.
0: Okay, φαλάφελ.
1: Ούτε.
0: Ωραία. Εντάξει, δεν τη αρέσει το ρεβίθι, ρε παιδί μου, τώρα. Ούτε το δροσερό.
1: Το δροσερό, το μόνο που μου αρέσει.
0: Μ' αρέσει πάρα
1: πολύ. Και το ψάξα πρόσφατα και μου είπανε πότε θα φέρουνε. Τώρα είναι σε.
0: Ναι, τώρα ξεκινάει η εποχή του.
1: Αυτό είναι το μόνο που τρώγω. Με ευχαρίστηση.
0: Οκ. Okay. Σήμερα επίσης γιορτάζει η Γλυκερία. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία, παιδιά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Θα την τιμήσουμε, αλλά αργότερα. Προς το παρόν θα πάμε πάλι σε ένα νησί. Θα πάμε στη Σύρο τώρα.
1: Ωραία, είναι και
0: θα
1: εκεί.
0: Θα πάμε στη Σύρο. Εκεί μας τραγουδάνε οι Λοκομόντο που διασκεδάζουν τον Βαμβακάρη για όλα τα μέρη του νησιού.
1: Έτσι.
0: Ωραία είναι η Σύρο, να πάτε άμα θέλετε. Και μετά θα επιστρέψω και με λαθροεπιβάτες που λέει απόψε να μην κοιμηθούμε και τα σχετικά.
1: Τέλειο πρόγραμμα, τέλειο.
0: Δεν σας έχω πάει κατευθείαν παραλία καλοκαίρι.
1: Ναι, τιμή είμαστε.
0: Ναι, ρε παιδιά.

0: Αυτοί λοιπόν ήταν οι λαθρεπιβάτες από το όχι και τόσο μακρινό, παιδιά μου, 1987.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Κάπου εκεί, κάπου
1: δύο
0: εκεί.
1: Χρόνια μετά.
0: Κάπου εκεί με σουρανούσανε, κάπου εκεί. Περνάω στο σήμερα όμως, μάλλον όχι στο σήμερα, στο τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, ναι.
0: Για να ακριβολογώ. Σαν σήμερα το 1890, ο Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Να είναι καλά ο άνθρωπος, όπου και αν βρίσκεται, να είναι καλά.
1: Να είναι καλά.
0: Ο αποθανών αυτός.
1: Μεγάλη εφεύρεση, τι να λέμε τώρα.
0: Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη. Σαν σήμερα επίσης, το 1883, αυτός και αν είναι τεράστιος, γεννιέται ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής εφευρέτης του γνωστού τεστ ΠΑΠ, Γεώργιος Παπανικολάου. Πόσες γυναίκες έχει σώσει αυτός ο άνθρωπος?
1: Δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια.
0: Στο παγκόσμιο στερέωμα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό.
1: Η ιατρική γεννήθηκε εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, το 1982 φεύγει από τη ζωή η Δέσποινα Αχλαδιώτη, που έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε την γαλανόλευκη σημαία στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου και είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.
1: Το είχα δει το θεατρικό, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι υπάρχει και ένα άγαλμά της με την σημαία. Αν ψάξετε θα το δείτε. Πολύ χαρακτηριστική φιγούρα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το καλοκαίρι λίγο ακόμα, έτσι, αρχές Μάη, 13 Μάη.
1: Καλά.
0: Θα πάμε σε λίγο zig-zag. Αγάπη, ναι, αγάπη του καλοκαιριού. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, όσο η Ελένη θα τραγουδάει τους zig-zag, και θα επιστρέψουμε. Φιλιά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 460

0: και 79 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική!
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες!
12: Μόνο επιτυχίες!
11: Μόνο επιτυχίες!
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση!

0: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου ακροατές, μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Music Lab 105,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις περίπου 10. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης με την θαλασσογραφία του Σαββόπουλου από το Mad Walk.
1: Νομίζω, ήτανε, ναι, στο Mad Walk.
0: Στο Mad Walk. Κάνετε τώρα το. Τη χρονιά που πέρασε.
1: Πάρα 25. Πολύ ωραία παρουσίαση.
0: Φανταστική. Πάμε στη Eurovision, λες.
1: Ναι, αγαπάμε Eurovision.
0: Ωραία.
1: Και πάμε, αγαπάμε Ακύλα.
0: Αγαπάμε Ακύλα πάρα πολύ. Αυτό το κίτι, αυτό το αρκουδίνι, αυτό το παιδάκι. Δηλαδή, παιδιά, θέλω να πάρω, ζουλήξω τα μάγουλα.
1: Έχω το ίδιο πρόβλημα. Γενικά τον αγαπώ σαν προσωπικότητα.
0: Τρομερό παιδί. Πραγματικά, μπράβο του. Τρομερό παιδί. Αυτό που θέλω να πω εγώ πριν πάμε να δούμε τι έγινε χθες, είναι, ρε παιδί μου, ότι γενικά δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε τους ανθρώπους με τις δικές μας προσδοκίες. Πού θέλω να καταλήξω. Το ότι όλη η χώρα αυτή τη στιγμή λέει φέρτο μου και είναι, θα είναι πρώτος και δεν το συζητάμε, τον επιβαρύνει.
1: Ισχύει αυτό.
0: Έχει πάρει ένα βάρος στις πλάτες του που δεν του αναλογεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: το
0: ότι εμείς,
1: με το τραγούδι.
0: Το ότι εμείς έχουμε μία προσδοκία από εκείνον δεν σημαίνει ότι εκείνος πρέπει σώνει και ντε να βγει πρώτος και ότι αν δεν βγει έχει αποτύχει. Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Όχι, βέβαια. Έκανε ό,τι μπορούσε και κάνει ό,τι μπορεί και θα κάνει στον τελικό.
0: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, έχει πάει εκεί πέρα ένα νέο παιδί 27 χρονών να το χαρεί πρώτον.
1: Έτσι. Νομίζω ότι το κάνει όμως, το χαίρεται.
0: Φυσικά το
1: ζει το όνειρό του.
0: Το ζει.
1: Και μπράβο του.
0: Το ζει. Αυτό, εκεί που θέλω να καταλήξω, ρε παιδί μου, επειδή εντάξει, βλέπουμε πολλά αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να βαραίνουμε με τις δικές μας προσδοκίες στους άλλους ανθρώπους.
1: Αυτό ισχύει γενικά.
0: Αυτό σου λέω. Ότι
1: ναι, το έπιασα.
0: Ισχύει γενικά ότι είναι νέα παιδιά. Αφήστε τα να χαρούν.
1: Έτσι.
0: Τη ζωή τους, το διαγωνισμό που φαίνεται ότι το γουστάρουν πάρα πολύ, ούτως ή άλλως. Αυτό ήθελα να πω, ρε παιδί μου, εγώ σαν τοποθέτηση αρχική.
1: Ακριβώς, να κατάλαβα.
0: Και τώρα πέρασαν 2 λεπτά, οπότε θα πάω σε τραγούδια.
1: Ναι, αλλά το μήνυμα το πέρασες.
0: Ναι. Αν δεν το πέρασα.
1: Είναι πιο
0: πω.
1: Σημαντικό.
0: Λοιπόν, συνεχίζω σε καλοκαιρινό mood, Νίνο, σαν αυγή. Και εντάξει, η Ελκοκίνη τώρα μας λέει η μωρό μου bye-bye.
1: Και αυτό έχει ένα νόημα.
0: Ναι, γενικά να τα λέτε τα bye, παιδιά, δεν κάνουν κακό.
1: Όχι.

0: Bye bye και goodbye, μας είπε η Έλγο Κίνου με τον Γιώργο Τσαλίκη Θαρό. Εδώ στους 105 και 8 στον Music Club.
1: Θα προσθέσω και αντίος.
0: Αντιός, ναι, φίλια και αντίο, παιδιά. Τα έχουμε λέει. Τα λέμε κάθε βράδυ. Λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά είναι και οι Κουρίτες. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί πάντα στο ύψος των περιστάσεων και μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Βρίσκονται στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου και το τηλέφωνο τους είναι 2-80-08-23-973. Πάμε τώρα στο Eurovision.
1: Για πάμε.
0: Το είδες καταρχάς εσύ χθες?
1: Φυσικά το είδα.
0: Okay. Ήταν πολύ ωραίο το intro, το βίντεο το intro με τον κύριο ο οποίος από πολύ μικρό παιδάκι παρακολουθούσε Eurovision και ήταν η μόνη του παρέα.
1: Ναι, ναι, γενικά όλο μου άρεσε, όλο το, ήταν πάρα πολύ πετυχημένο.
0: Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το αστείο με την Αυστραλία και την Αυστρία, δηλαδή ήταν cringe.
1: Ναι, εντάξει.
0: Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι, πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την Αυστρία με την Αυστραλία. Δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί, ειλικρινά. Δεν έχω συναντήσει ποτέ κανέναν να μπερδεύει την Αυστρία με την Αυστραλία.
1: Ούτε εγώ, αλήθεια είναι.
0: Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί και μάλιστα φημολογείται ότι. Πάλι βγαίνω εκτός θέματος, τι να κάνω. Ότι επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι παλιότερα στέλνανε γράμματα και μπέρδευαν την Αυστρία με την Αυστραλία. Στην Αυστρία υπήρχε ένα session κάπου, δεν έχω καταλάβει πού, που μάζευε τα γράμματα της Αυστραλίας και μετά τα έστελνε στην Αυστραλία.
1: Α, μέσω Λαμίας δηλαδή πήγαινε στην Αυστραλία.
0: Κάτι τέτοιο, κάτι
1: τέτοιο. Εντάξει, ναι, όχι, δεν το ήξερα αυτό. Ήταν, ναι. Είναι γεγονός. Δηλαδή.
0: Είπα φημολογείται, δεν ξέρω αν ισχύει. Φημολογείται, είναι έτσι. Ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φήμες.
1: Στον αέρα, στον αέρα.
0: Λοιπόν, συγκίνηση επίσης προκάλεσε και η Βίκη Λέανδρος που άνοιξε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision με το L'Amour's Bleu, ερμηνεύοντας έτσι αυτό το θρυλικό τραγούδι 59 χρόνια μετά.
1: Μα τι προσωπικότητα και αυτή είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και φωνάρα και.
0: Είχε εκπροσωπήσει την
1: Ελλάδα. Όχι,
0: τη Βιέννη.
1: Τη Βιέννη.
0: Την Αυστρία, συγγνώμη.
1: Τη Βιέννη, ναι, ναι.
0: Την Αυστρία είχε εκπροσωπήσει τότε με το L'Amour's Bleu, 59 χρόνια πριν. Και λέει, σηματοδοτεί τον επαιτειακό χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης, η οποία γιορτάζει τα 70 χρόνια ζωής.
1: Πω, πω.
0: Ποια γιορτάζει τα 70 χρόνια ζωής? Εδώ πέρα, πώς το διαβάζω, δεν καταλαβαίνω. Η Λέανδρος ή η Eurovision? Η Eurovision πόσο χρόνο είναι, νομίζω παραπάνω είναι.
1: Παραπάνω κι εγώ νομίζω, αλλά θα το ψάξουμε.
0: Μέχρι να το ψάξει η Ελένη, γιατί θα μείνουμε λίγο στην Eurovision, θα πάμε σε ένα τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αδικημένο, παιδιά. Και είναι το Jumpy.
1: Τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα. Παιδιά είναι τραγουδάρα. Δηλαδή, μετά το γεια.
1: Συμφωνώ.
0: Θα έπρεπε να είναι το number 2, ας πούμε, της Ντέβα. Οπότε πάμε σε αυτό και σε ένα αμανέ με τον Γιώργο.
1: Και τα δύο.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
1: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
0: Έχει κάτι καλό να φάμε?
1: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
0: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
1: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Εδώ είμαστε αγαπημένοι μας ακροατές, λίγο μετά τις 9 και υποσχόμαστε ότι δεν θα σας χαλάσουμε κανένα χατήρι. Στον Music Lab 105,8, ο Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Τον τώρα Back in Time.
1: Εδώ και δεν χαλάμε χατήρι, όπως
0: είπες. Δεν χαλάμε χατήρι. Εντάξει, σας είπα θα βάλουμε Δέσποινα με ένα ντουέτο. Εντάξει, δεν ήταν μαζονάκι, δεν μου ήταν οργυρό. It's okay.
1: Ναι, ωραίο κι αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραία. Μου αρέσει, το αγαπώ.
0: Ναι, ωραίο. Λοιπόν, επιστρέφω στην Eurovision και στους αριθμούς Eurovisionικούς για το τι έγινε χθες στον πρώτο ημιτελικό. Πρώτοι ανακοινωθήκαμε ότι περνάμε.
1: Ναι, ούτε καν η πίτσα λέει δεν πρόλαβε να φτάσει.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή εντωμεταξύ και λέει ο Καπουτζίδης πριν αρχίσουν να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα ότι ελπίζω να μας το κάνουν όπως πέρσι που μας είχαν αφήσει τελευταίο φάκελο και εμείς εδώ πέρα ξέρω σταλιάζαμε και μας είχε πάει η καρδιά στην κούλουρη ενώ αυτοί ξέρουν τα αποτελέσματα.
1: Πήγαμε στα άκρα φέτος.
0: Ρε φίλε, εντάξει, εγώ ξενέρωσα για να σου ειλικρινή.
1: Να σου πω κι εγώ, λέω κατευθείαν.
0: Λέει Greece. Και εμείς φάση. Α, οκ, εντάξει, πάμε για ύπνο τώρα.
1: Δεν είχε και λίγο έτσι suspense, κάτι αγωνία. Δεν σου πα στο τέλος, αλλά κάπου στον διάμεσο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, όχι. Είπανε τα δύο φαβορί πρώτα, Ελλάδα-Φιλανδία.
1: Και η Φιλανδία, ωραίο, να τα λέμε. Ναι.
0: Δεν πέθανα.
1: Τι να σου πω, πάντως είδα ένα ωραίο στο TikTok και αυτό το τέλος πάντων με τις φωτιές. Θα τέριαζε, λέει, καλύτερα το κάψε του Νότι. Αλλά εντάξει, να πούμε τώρα την αλήθεια.
0: Ομολογουμένως. Ναι,
1: ήταν ωραίο τραγούδι. Και έσπασε και μια χορδία από το.
0: Ναι, γυλί. Το είδαμε. Εντάξει, θα μπορούσε να παίζει και νησιώτικα από πίσω.
1: Σωστό, και αυτό θα τέριαζε, ναι. Το Γκλέντι, π.χ.
0: Ναι, Παναγία και Χριστέ.
1: Το αγαπημένο.
0: Λοιπόν, εκτός από την Ελλάδα και την Φιλανδία, έχουν περάσει το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, η οποία μας έχει πηγιάσει σε όλες τις γλώσσες. Το Ισραήλ, το οποίο έφαγε τρελό γιουχάρισμα. Τα ακούγαμε δηλαδή από τις τηλεοράσεις.
1: Ναι.
0: Η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.
1: Η Λιθουανία σ' άρεσε.
0: Δεν τη θυμάμαι.
1: Ήταν δηλαδή αυτός με τα σημεία έτσι στο πρόσωπο.
0: Αδιάφορο μου πέρασε.
1: Καθόλου, και το είπα, ήμουνα κιόλας με τα παιδιά μου, τα κορίτσια μου, και μου λέγανε δεν θα περάσει. Λέω θα περάσει, γιατί δεν πέφτω έξω ποτέ στις προβλέψεις μου.
0: Κοίτα, να σου είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι κανένα. Θυμάμαι μόνο τη Μολδόβια που ήταν το πρώτο.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι τι Κροάτισε οι οποίε ήταν κάτι τύψε.
1: Ναι.
0: Ο Χριστό και η Παναγία.
1: Ο Χριστό και η μάνα του, ναι, ισχύει.
0: Που μα τραγούδισαν την Ανδρομέδα και πίστευαν ότι μάλλον έχουν για κοινό το Θανάσιο του Παπα-Κωνσταντίνου ή μάλλον αντέγραψαν το Θανάσιο του Παπα-Κωνσταντίνου και την Ανδρομέδα.
1: Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε σε αυτά, δεν είναι.
0: Ναι, πόσοι πια θα μα αντιγράψετε. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Και θυμάμαι ότι είδα τον Boy George κάποια στιγμή να περνάει στην οθόνη μου. Αυτό.
1: Ναι. Αλλά εμένα μου άρεσε.
0: Και το βιολί με τις φωτιές. Και το βιολί με τις φωτιές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περνάω σε μια γλυκερία που γιορτάζει και σήμερα. Χρόνια πολλά. Τα απογεύματα τα άδειασε ένα Afrobeat Remix.
1: Αγαπημένο μου, αγαπημένο.
0: Που αγαπάμε πολύ εμείς εδώ τα Afrobeat Remix. Και στη Μαρινέλα επίσης Afrobeat Remix. Καρδούλα μου, δεν σε μαλλιώνω.

0: Χθες όταν ξεκίνησε η Eurovision, ο Καπουτζίδης είπε, παιδί μου, ότι την αφιερώνουμε στη Μαρινέλα την φετινή Eurovision.
1: Όχι,
0: μιας και ήταν η πρώτη η οποία μας εκπροσωπεί.

0: Δεκαετία του. Των 20s.
1: Okay, για να είμαι πολύ ειλικρινής. Θα το δούμε, εντάξει, δεν θα κόψουμε κεφάλι, απλά θα δούμε.
0: Δεν θα σου κόψουμε το κεφάλι, απλά εντάξει.
1: Να ενημερώσουμε και τον κόσμο, έτσι να ξέρει.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Ποιες δύο χώρες μετρούν τις περισσότερες νίκες στα χρονικά του διαγωνισμού? Σουηδία, Ελβετία, Σουηδία, Ιρλανδία, Σουηδία, Νορβηγία ή Σουηδία, Ολλανδία. Βλέπει, η Σουηδία είναι μόνιμη. Απλά.
0: Τη Σουηδία θα την έλεγα ούτως ή άλλως.
1: Αλλάζει.
0: Και ποια ήταν το πρώτο που μου είπε?
1: Ελβετία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία.
0: Ελβετία θα πω. Το πήγε πρόσφατο, ναι.
1: Για να δούμε τι θα βρεις.
0: Ο Νέμο δεν ήταν από εκεί.
1: Είναι Σουηδία, Ιρλανδία.
0: Okay. Okay.
1: Πόσους βαθμούς συγκέντρωση η Έλληνα Παπαρίζου με τον My Number One το 2005?
0: Καλά,
1: 230, 235, 240, 245.
0: Έλα ρε παιδιά, τώρα τι ερωτήσεις είναι αυτές. Θα έλεγα κάπου στους 200. Τώρα 235 θα πω, ξέρω εγώ.
1: Ωραία, εντάξει, είπαμε, μαθαίνουμε και αυτοί που ακούμε τώρα είναι 230. Ποια χρονιά κέρδισαν οι Άμπα με το Waterloo?
0: Τι, το 74, που η Μαρνέλα.
1: Το 74. Είδες όμως, ήξερες και κάτι.
0: Ναι. Ήξερες και κάτι, δεν είσαι τόσο άσχετη.
1: Τι θέση πήρε η Μαρινέλα με το κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου? 10η, 11η, 12η, 13η.
0: Ενδέκατη.
1: Είναι πολύ σωστή η απάντηση που έδωσε. Μπράβο, να τα λέμε αυτά. Ποια χρονιά εκπροσώπησε η Άννα Βύση για πρώτη φορά την Ελλάδα?
0: Α, όχι, το 82.
1: Το 82. Δεν είπα καν τις απαντήσεις. Είναι το 80, βέβαια.
0: Παιδιά,
1: εντάξει. Να ακούσεις, μπορεί να. Έλληνε είναι στη σωστή απάντηση.
0: Κουβά.
1: Τέλος πάντων, πόσοι βαθμοί χώριζαν το 1988 την νικήτρια Σελήν Διόν από το δεύτερο? 1, 2, 3, 4.
0: Ένα θα πω.
1: Ένα θα πεις.
0: Σελήν
1: Διόν είναι αυτή. Ναι, και έχει δίκιο.
0: Και να μην μου έλεγε, τέτοιε ένα θα έλεγα. Ναι.
1: Πόσες φορές έχει κερδίσει συνολικά ο Τζόνι Λόγκαν, τραγουδιστής και συγχουργός? 2, 3, 4 ή 5.
0: Δεν έχω ιδέα. Θα πω
1: είναι
0: 5.
1: Πολύ καλός ο Τζόνι Λόγκαν. Είναι 3. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Πόσα δευτερόλεπτα σερί είχε εστιάσει ο φακός?
0: 44. 43.
1: Αποφάσισε.
0: 43.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ. Είσαι φοβερή.
0: Για την Κέτι Γαρμπή δεν θα μου λέει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ούτε καν ολοκλήρωσα. Μπράβο σου, Ρησί. Καταπληκτική.
0: Έχει κάτι άλλο? Έχω κάποια άλλη ερώτηση να ρωτήσω.
1: Θα έλεγα ναι, για την Dana International. Ποια χρονιά κέρδισε? Το 96, το 97, 98 ή 99? Κάποιο μη σηματιάσει. 97. Ωραία. Η απάντηση είναι 98. Εντάξει, μωρέ, είσαι κοντά, οριακά.
0: Δεν είχα γεννηθεί τότε, κατάλαβα, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Τι θέση πήρε το number one στο.
0: Πήρε το number one.
1: Ναι.
0: Στο number one.
1: Congratulations, 50 χρόνια λίγη Eurovision. Τέλος πάντων. One. Όχι. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη.
0: Α.
1: Congratulations, 50 χρόνια Eurovision. Και καλά.
0: Δεν ξέρω, πάτα να μου πεις. Κουράστηκα.
1: Τέταρτη.
0: Τέταρτη, πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, περνάω σε Άννα Βύση, την Άννα της καρδιάς μας, έτσι που έκανα και μου βγήκε από το Spotify ότι είναι η τραγουδίστρια που έχω ακούσει το περισσότερο. Είναι η number one τραγουδίστρια σε όλα τα χρόνια που έχω Spotify.
1: Wow.
0: Που μας τραγουδάει τη μεθυσμένη μου καρδιά.
1: Κάτι έχουμε καταλάβει, να ξέρεις.
0: Και τον, μετά θα ακούσουμε και λίγο Θοδωρή Φέρ που διασκευάζει, έτσι, επανεκτελεί Άννα Βύση, το βασιλιά της επανεκτέλεσης. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.

0: Θέλω τόσο πολλά να σχολιάσω για αυτό το τραγούδι, το Υπερβολές, αλλά δεν θα πω τίποτα.
1: Γιατί?
0: Δεν θα πω τίποτα, γιατί έτσι και ανοίξω το στόμα μου.
1: Μας προειδεάζεις όμως.
0: Ναι, δεν θα σταματήσω να μιλάω. Οπότε δεν θα επιλέξω συνειδητά να μην πω τίποτα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά... έριξες τη βόμβα, αλλά δεν έσκασε.
0: Ναι, okay. Ναι, όχι, έχει σκάσει βόμβα στα χέρια μου, αλλά.
1: Οκ, okay, εσύ ξέρεις.
0: Ρε, παιδί μου, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν ο άλλος έτσι σου μοιράζει το συναισθημά του, τον πόνο του, το οτιδήποτε θέλει να μοιραστεί εκείνος, το οποίο τον επιβαρύνει και τον πονάει, μην γυρνάς να του λες υπερβολές. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, αν δεν πεις λέει στα παπούτσια του άλλου, δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Όχι, είναι άλλο το δεν σε καταλαβαίνω και είναι άλλο το είσαι υπερβολική.
1: Ναι, τα παραλές σου λέει αυτό.
0: Όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί εσύ θα μου πεις αν εγώ νιώθω πολύ ή όχι.
1: Όχι, δεν θα συγκρίνουμε τον πόνο ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Αυτό είναι ο καθένας ζει το δικό του πόνο.
0: Εννοώ ότι μην υποβιβάζεις το συναίσθημα το δικό μου επειδή απλά δεν μπορείς να το κατανοήσεις.
1: Ναι, συμφωνώ. Αλλά εντάξει.
0: Αυτό ήθελα να πω, τρασφόν, το είπα. Μεταξύ άλλων, αναρωτιέμαι αν η Μετάλλικα που ήταν εδώ το Σάββατο που πέρασε, ξέρουν ότι τους είχαμε σε κασέτα μαζί με την Άντζελα Δημητρίου, τον Νότσο Φακενάκη και τη Μισκούμπρια.
1: Προφανώς δεν το γνώριζαν. Αν και είπανε, τι είπανε, τρύπες.
0: Είπανε τρύπες, είπανε και άλλο ένα τραγούδι ελληνικό, ναι, θαρό. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα, μην με ρωτάς. Παρ' όλα αυτά, η κασέτα του Έλληνα των 90s είχε Μετάλλικα, Ρίτα Σακελαρίου, Μιχάλη Ρεκιτζή, Στέλιο Καζατζίδη, Παντέρα, Σάκη Ρουβά, Τρύπες, Ξύλινα Σπαθιά, Τουρνά και Iron Maiden, ας πούμε.
1: Και Black Sabbath είχε, ναι. Είχε και άλλα πολλά, ναι, ναι. Συγκροτήματα, δόξα τω Θεώ. ACDC.
0: Όλα μαζί και ότι κάτσε, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, πακέτο ήταν.
0: Έτσι. Κάπως έτσι ήταν το Spotify μου εμένα.
1: Τουρλού, τουρλού. Και εμένα το δικό μου, δεν το λες normal. Θα βγει ένας νότης και μετά θα βγει, ξέρω εγώ.
0: Iron Maiden,
1: ναι. Yeah. Όχι, άκουγα και τέτοια, θέλω να σου πω.
0: Πολύ ωραία.
1: Του τρελού. Rolling Stones, δηλαδή, ό,τι να είναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα περάσω σε μια Κίτη Γαρμπή, η οποία διασκέβασε μοναδικά τον Άγγελο Διονυσίου, το υποσυνείδητο.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι στον αέρα, ναι, αυτό το τραγούδι. Σας έχω πει ότι θα γίνει επιτυχία. Πρώτοι εμείς εδώ το βάλαμε, να το θυμάστε
1: να
0: αυτό.
1: Τα λέμε αυτά, ναι.
0: Και θα μείνω λίγο μετά στην οικογένεια Διονυσίου με έναν Στέλιο.
1: Ωραία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
6: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
5: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
6: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53 και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική!
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Γιακοβίδης και Καπνογόνα. Πολύ μας αρέσει αυτό το τραγούδι στο Music Lab 105,8. Γι' αυτό και το επιλέγουμε τόσο συχνά.
1: Σε ανεβάζει, η αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι. Λοιπόν, στην παρέα μας και σήμερα φυσικά είναι οι Γουρίτες, οι οποίοι έχουν μια πολύ έτοιμη παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων. Έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και αποτελούν πάντα χώρο από τις πρώτες σας επιλογές. Βρίσκονται στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Κιτηλίσου, 281-0823-923. Είστε μόνο ένα τηλέφωνο μακριά για να κλείσετε τη δικιά σας εκδήλωση.
1: Λοιπόν, να σε πάω λίγο σε ένα ιατρικό θέμα.
0: Ιατρικό βεβαίως.
1: Γιατί εντάξει, πιάνουμε τα πάντα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, να ενημερώσουμε και τον κόσμο που μας ακούει. Θα σε πάω σε μια σπάνια ιατρική πάθηση που αφορά σε μια γυναίκα. Γελάω γιατί θα γελάσεις και εσύ σε λίγο. Που έχει μια σπάνια μορφή απώλειας ακοής που την εμποδίζει να ακούει ιατρικές φωνές.
0: Τι εννοείς?
1: Λοιπόν, μια γυναίκα από την Κίνα, στην Κίνα δηλαδή, διαγνώστηκε με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή απώλειας ακοής. Δεν άκουγε η γυναίκα,
0: ναι,
1: αλλά τις ανδρικές φωνές μόνο.
0: Τις υπόλοιπες τις άκουγε δηλαδή.
1: Η πάθηση επηρεάζει τους ήχους γενικά χαμηλής συχνότητας, ενώ οι πιο υψηλοί ήχοι παραμένουν φυσιολογικοί. Πριν εμφανιστεί το πρόβλημα, είχε έντονη κόπωση, αϊπνία και βουητό στα αυτιά. Οι γιατροί εκτιμούν δηλαδή ότι το στρες και η έλλειψη ύπνου συνέβαλαν στην κατάστασή της, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με έγκαιρη θεραπεία και ξεκούραστη.
0: Ναι, αλλά δεν μας αιτιολογεί γιατί συγκεκριμένα στους άνδρες.
1: Ναι, αυτό δεν μας το αιτιολογεί. Αλλά κάποιο, για να το πούνε έτσι, να δώσουν έτσι το στίγμα,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχει κάποιος λόγος προφανώς, ναι, ναι, επειδή είναι ίσως πιο μπάσα η φωνή του άντρα.
0: Δεν ξέρω, όλα αυτά στα αυτιά μου είναι μια βοή, είναι ένα
1: αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία, εντάξει. Τι να πω, παιδιά, κάποιους άνδρες θα πω ότι καλύτερα να μην τους ακούς ούτως ή άλλως.
1: Είδες τώρα.
0: Τώρα.
1: Ναι, ισχύει τελικά, έχει μια βάση όλο
0: μια
1: αυτό.
0: Μια βάση μπορεί να έχει.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Αντίστοιχα, μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε έναν άνδρα, βέβαια. Να μην μπορεί να ακούς κάποια γυναίκα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό.
0: Δεν έχει η επιστήμη δείξει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Εδώ πέρα τα στατιστικά και τα ντοκουμέντα μας λένε ότι οι ανδρικές φωνές θα προκαλούν τα προβλήματα. Λοιπόν, περνάω σε δύο άνδρες τώρα αμέσως. Αντώνης Ρέμος, Φεγγαριά Χάρτινα, και Γιάννης Πλούτεργος που μας τραγουδάει για το καλύτερο παιδί.

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου ακροατές, στο Music Club 105,8 και είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι να σας πούμε φιλιά και αντίο.
1: Ναι.
0: Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time. Θεοδόρα Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και Έλενα Λιαπάκη στο στούντιο. Θα σας αφήσουμε διότι υπάρχει λόγος σημαντικός, τον οποίο δεν έχω αναφέρει σήμερα καθόλου.
1: Σοβαρότατος.
0: Δεν θα το πούμε τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Έχω πάρει απόφαση ότι σήμερα δεν θα πω τίποτα. Το παραμικρό.
1: Ξέρουν βέβαια
0: για αυτό το θέμα.
1: Έτσι, να μην λέμε τώρα.
0: Ναι. τίποτα.
1: Εντάξει, θα κλείσουμε έτσι απλά, αθόρυβα.
0: δίνουμε ραντεβού αύριο στις 8, 5η 14 Μαΐου, εδώ στο Music Club 105,8, το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σας αφήνουμε με μια Νατάσα, κόκκινη γραμμή, αν και το σωστότερο θα ήταν να κλείσουμε στο μόνο επιτυχίες.
1: Ναι, συμφωνώ. Καλό βράδυ.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: 105,8.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Ακούες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου. Music Club 105,8.
2: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: παίξει δυνατά και ελληνικά.
1: Διαφημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804, και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: καλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
0: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
5: Είμαι ο Θέμης Αραμαντζίδης.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
8: Music Club.
3: Music Club.
9: Music Club. 105,8.
10: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
11: Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

Music Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Τόσα γράμματα.

Κάθε νύχτα, κάθε νύχτα, όλη η πόλη γίνεται μία παρέα. Music Club 105,8. Το παρεάκι σου για τις μικρές ώρες.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο.

0: από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
1: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.